0: τις 4 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: things come. And the earth turns like this when the rains come.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

στάση. Από το χρόνο τικ-τακ όταν περνάει, πως νιώθει όταν εσύ ονειρεύεσαι. Η αγάπη πέφτει σαν χιόνι, σαν μια ιστορία όπου κι οι δυο είμαστε χαμένοι, χαμένοι στο διάστημα, μα ποτέ χωρισμένοι. Τυλιγμένοι κι οι δυο στο δικό μου παλτό, μέχρι το σπίτι σου κι εκεί. Σε ένα στρώμα διπλό, δύναμη του ουρανού. Δύναμη της αγάπης, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχως τάξη, δες τι αργά που ο ήλιος ανεβαίνει. Και αυτό που ήθελα να γίνει, πόσο ξαμακραίνει, δες την πρωινή δροσιά πάνω στα φύλλα, μέσα στα μάτια μου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: μυαλού το κήρυγμά του.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλωσορίσατε στο podcast μας.

0: Radio Asteraca.
1: ¡Megamodelo!
2: Άνθρωποι πρότυπα. Μία εκπομπή από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου και τα παιδιά της Ε3 τάξης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, Ζακακίου, Πολύκαρπου Βλάχου.

0: Ο δεύτερος βοηθός ήταν το χρυσό σπαθί που το είχε χαρίσει στην οικογένειά του ένας γενναίος κριτικός πολεμιστής.
1: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας δόθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School. Hey!

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Εκτό πρόγραμμα.
2: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές
3: που ετοιμάζουν και επιμελούνται
4: οι μαθητές
5: και οι μαθήτριες
4: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Καλησπέρα σας. Είμαστε η Σοφία,
2: η Εύα
3: και ο Θεόφιλος.
1: Τα θέματά μας επίκαιρα. Τα AIDS και έμπολα. Η Εύα και ο Θεόφιλος έχουν εντρυφήσει τα θέματα αυτά και είναι αυτοί που θα μας ενημερώσουν. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα τους αποκαλούμε Dr. Εύα και Dr. Θεόφιλος.
3: Φυσικά, εσύ θα είσαι η έξυπνη δημοσιογράφος.
2: Κλείσε!
1: Ας αρχίσουμε λοιπόν. Τι είναι το AIDS?
3: AIDS είναι μια νόσος που παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα και παρεμποδίζει τη λειτουργία του, αυξάνοντας τις πιθανότητες των ατόμων να αποκτήσουν λοιμώξεις και όγκους που συνήθως δεν προσβάλλουν άτομα με λειτουργικό ανοσοποιητικό.
1: Επομένως, οι προσβληθέντες δεν πεθαίνουν λόγω της ίδιας της ασθένειας, αλλά λόγω της ευαισθητοποίησης του ανοσοποιητικού τους.
3: Ακριβώς.
1: Και πώς μπορεί να προληφθεί το AIDS?
3: Πρώτα απ' όλα, γνωρίζοντας πως μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούν προφυλακτικά. Επίσης, δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με εμολυσμένα αντικείμενα οροθετικών, γιατί μεταφέρεται και μέσω του αίματος.
1: Μάλιστα. Και τώρα, Dr. Εύα, θα μας ενημερώσεις για τον έμπολα.
2: Ο έμπολα είναι ένας εύκολα μεταδιδόμενος μολυσματικός ιός,
1: με τεράστια ποσοστά θνησιμότητας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες,
2: με συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός.
1: Μπορούμε να προφυλαχθούμε?
2: Αρχικά, δεν κάνουμε ταξίδια σε χώρες όπου ο πληθυσμός τους έχει προσβληθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό από έμπολα,
1: όπως η Σιέρα Λεόνε.
2: Τηρούμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής.
1: Πλένουμε δηλαδή τακτικά τα χέρια μας, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο τα δικά μας αντικείμενα προσωπικής υγιεινής.
2: Εάν νιώσουμε αδιαθεσία, επισκεπτόμαστε κατευθείαν τον γιατρό μας.
1: Μην ξεχνάτε να προστατεύεστε από ασθένειες και να προσέχετε τον εαυτό σας.
3: Γιατί η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία.
1: Κλείνουμε το ενημερωτικό σποτάκι του Γενικού Λυκείου Πεύκων με ομιλητές του Παπαγεωργίου Σοφία και Λεσίδου Εύα και Μουστακίνη Θεόφιλου. Αυτό το σποτ δημιουργήθηκε από τους Ανδρέα Βιτσανδρέα, Βογιάννου Βασίλη, Μάρκο Εριέτα και Λεσίδου Εύα, Μουστακίνη Θεόφιλου και Παπαγεωργίου Σοφία. Η επιμέλεια του μοντάζ έγινε από την Κυρκοπούλου Βελίνα.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Μα όμως και να το κάνουμε, είμαστε πάντα φίλοι. Πάντα μαζί θα είμαστε σε ό,τι και να γίνει. Καλή ημέρα φίλοι μας, θέλαμε να σας πούμε τα νέα μας από εδώ μαζί να μοιραστούμε. Είμαστε στο σχολείο μας, μαθαίνουμε πολλά. Καμιά φορά γκρινιάζουμε, δεν έχουμε χαρά. Αλλά

0: όσο ομάδα διάσωσης ενός νηπιαγωγείου αναλάβαμε μια μεγάλη αποστολή.
1: Αναλάβαμε μια πολύ μεγάλη αποστολή να προστατέψουμε το νερό και να νικήσουμε την πείνα και τη φτώχεια. Κανένας άνθρωπος στο πλανήτη δεν πρέπει να στηρίζεται αυτά τα αγαθά. Ακούστε πώς θα τα καταφέρουμε.
2: Ας ξεκινήσουμε με το μαγικό φίλτρο της γης στο νερό.
1: Κλείνουμε τη βρύση όταν πλένουμε τα δόντια μας.
3: Κλείνουμε τη βρύση όταν σαπουνίζουμε τα χέρια μας.
2: Ποτίζουμε τα φυτά με το νερό που περίσσεψε στο μπουκάλι μας.
0: Όταν βλέπω μια βρύση να στάζει, τρέχω να την σφίξω ή φωνάζω ένα μεγάλο να τη φτιάξει.
4: Δεν πετάμε ποτέ φάρμακα ή λάδια στην αποχέτευση, γιατί θα χαλάσουν το καθαρό νερό των ποταμών.
1: Το νερό είναι το σπίτι των ψαριών, δεν πρέπει να ρίχνουμε σκουπίδια.
2: Διατηρούμε τις θάλασσες καθαρές και δεν μολύνουμε το περιβάλλον.
1: Όταν το νερό είναι καθαρό, η γη μας δίνει το φύ. Πώς θα νικήσουμε όμως την πείνα?
2: Η πείνα θα φύγει αν τρώμε το φαγητό μας όλο και δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
1: Αν περισσέψει φαγητό, το δίνουμε ή στα ζωάκια ή το κάνουμε λίπασμα για τη γη.
2: Προτιμάμε φρούτα και λαχανικά της εποχής μας.
5: Γιατί βοηθάμε η γη?
2: Για να ξεκουράζεται. Φτιάχνουμε το δικό μας λαχανόκηπο για να δούμε πώς γεννιέται το φαγητό από ένα σπόρο.
5: Θα τρώμε για πολλά.
6: Γιατί
5: κάθε τοφή έχει ένα σούπερ ύλο βιταμίνη που μας προστατεύει.
7: Επίσης χρειαζόμαστε τους γιώργους που φυτεύουν σπόρους για να έχουμε φρούτα και λαχανικά.
2: Αλλά και τους κτηνοτρόφους για να έχουμε γάλα, τυρί και κρύα για να είμαστε δυνατοί.
1: Την ειδηνική πείνα σημαίνει κανένα παιδάκι να μην κοιμάται με άδεια κοιλιά.
3: Ειδηνική πείνα σημαίνει να μοιράζεσαι το ψωμί σου με αυτόν που πεινάει.
2: Αλλά για να είναι όλοι ευτυχισμένοι πρέπει να διώξουμε το σκοτεινό σύννεφο της τόφιας.
5: Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ένα ζεστό φαγητό στο τραπέζι τους.
1: Θα διώξουμε το σύννεφο της φτώχειας με την τσέπη της αγάπης.
0: Μπορούμε τα παιχνίδια που δεν παίζουμε να τα χαρίσουμε σε κάποιον που θα τα αγαπήσει.
8: Δεν χρειαζόμαστε πολλά παιχνίδια για να είμαστε ευτυχισμένοι.
9: Χρειαζόμαστε φίλους για να μοιραζόμαστε τη χαρά.
1: Εγώ θα φτιάξω ένα παραπάνω τόσο για το φίλο μου που πεινάει.
5: Εγώ θα δώσω ένα πιάτο ζεστό φαγητό και μία κουβέντα στον άνθρωπο που πεινάει και κλειώνει.
1: Εγώ θα βοηθήσω στο συσίτιο της περιοχής μου.
10: Εγώ θα σας δώσω ρούχα στα παιδιά που τα χρειάζονται.
2: Όταν βλέπουμε κάποιον λυπημένο, του χαρίζουμε το πιο μεγάλο μας χαμόγελο και τη βοήθειά μας.
5: Φτώχεια επίσης είναι να μην έχεις παπούτσια για να παίξεις.
6: Και πρέπει
10: να βοηθάμε.
0: Η φτώχεια νικέται όταν ο ένας κρατάει το χέρι του άλλου και κανείς δεν μένει μόνος.
5: Αν έχουμε φαγητό και νερό πρέπει να τα μοιραζόμαστε με όλους.
2: Σε μια πολιτισμένη κοινωνία
5: νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον
3: και προσφέρουμε προστασία.
2: Στο σχολείο μας φτιάξαμε το καλάθι της αλληλογής για να προσφέρουμε τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη.
6: Στο σχολείο μας γεμίσαμε τα καλάθια μας για το κοινωνικό πρωτοπολείο του Δήμου.
11: Δίναμε τρόφιμα το συσίτιο της εκκλησίας της περιοχής μας.
12: Γιατί?
13: Για να έχουν ένα πιάτο φαγητό.
14: Φέτος γίναμε βοηθή των αστεριών.
15: Συμμετείχαμε στο Make Wish.
16: Για να γίνει πραγματικότητα οι ευχές των παιδιών που το έχουν ανάγκη.
17: Με τα αστέρια της ευχής δώσαμε δύναμη και χαμόγελα.
18: Πλούσιος είναι αυτός που ξέρει να δίνει μια ζεστή αγκαλιά.
19: Ακόμη και ένας μόνος του μπορεί να κάνει τη διαφορά.
20: Εσύ και εγώ και ο καθένας μόνος του έχουμε μια σούπερ δύναμη μέσα μας.
21: Η μονάδα είναι η αρχή για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.
22: Αν βάλετε σε κάθε σας πράξη μια στάλα αγάπης,
23: τότε όλα τα προβλήματα του κόσμου
24: θα λιώσουν σαν παγωτό στον ήλιο.
25: Μια σταγόνα εσύ.
26: Μια σταγόνα εγώ.
27: Κάνουμε τον κόσμο μας πιο φωτεινό.
28: Όλοι μας μπορούμε
29: να κάνουμε τον κόσμο
30: πιο δίκαιο και
31: φωτεινό.
32: Νερό καθαρό.
33: Πιέτο γεμάτο.
34: Γι' αυτό και τη στέλνουμε στο ΠΑΤ.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
6: τον Πασχάλη,
7: τον Άγγελο.
8: Και την εκπομπή του Πάμε ραδιόφωνο
1: με πολλή μουσική,
8: με ποδόσφαιρο,
7: τέχνη του γκράφιτι
8: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
9: Όπως ο πόλεμος επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μας, έτσι επηρέασε και θα συνεχίσει να επηρεάζει την μουσική όλων των λαών.
10: Στην εκπομπή μας θα μας συνοδεύσει ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για το Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα MST Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας
9: και σας περιμένουμε την Κυριακή 22 Μαρτίου του 2026 στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio.

0: Love Talks, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λυκειού Αποστόλου Βαρνάβα.
1: Καλησπέρα σας. Είμαστε η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνάσιου Θήβας και σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο European School Radio.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να λύνουμε τις διαφωνίες μας με σεβασμό, κατανόηση και διάλογο. Γιατί
3: μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε.
4: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια ειρηνική διαδικασία επίλυση συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές.
1: Οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τους μαθητές τους να βρουν λύσεις μέσα από το διάλογο.
2: Δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Είναι ευέλτεροι και δίνουν χώρο να ακουστούν και οι δύο πλευρές.
4: Στόχος είναι όλοι να νιώσουν σεβασμό και να φύγουν συμφιλειωμένοι.
2: Δεν το πήρα, απλώς το χρειάστηκε για τη ζωγραφική.
4: Παιδιά, σας συζητήσουμε ήρεμα. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή διαμεσολάβηση? Πες μας, πώς νιώθεις όταν συμβαίνει?
1: Νιώθω θυμό, σαν να μην με σέβεται.
2: Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω, απλώς δεν πρόλαβα να τη το πω.
4: Ωραία, τι θα μπορούσατε να κάνετε από εδώ και πέρα?
2: Να ζητάω πρώτα την άδεια.
1: Κι εγώ να μην εκνευρίζομαι αμέσως.
4: Τέλεια, έτσι κερδίζουμε όλοι. Ας ακούσουμε τώρα εμπειρίες μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα διαμεσολάβησης.
5: Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα να ακούω πραγματικά, όχι μόνο να περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω.
6: Όταν βοηθάς δύο συμμαθητές να τα βρουν, νιώθεις υπερηφάνεια. Είναι ωραίο να βλέπεις τη συμφιλίωση.
5: Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τελικά λειτουργήσε.
4: Η διαμεσολάβηση μας διδάσκει να μην ψάχνουμε ποιος φταίει, αλλά πώς θα προχωρήσουμε μαζί.
6: Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980, όταν δάσκαλοι αναζητούσαν τρόπους να μειώσουν τη βία στα σχολεία.
4: Στην Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη διάδοση, με τη στήριξη πολλών εκπαιδευτικών και φορέων.
5: Έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία με ενεργό πρόγραμμα διαμεσολάβησης έχουν λιγότερα περιστατικά συγκρούσεων και καλύτερο ψυχολογικό κλίμα.
6: Η ειρηνική επίλυση διαφορών είναι δεξιότητα ζωής. Δεν τη μαθαίνουμε μόνο για το σχολείο, αλλά για όλη μας τη ζωή.
7: Και τώρα οι μαθητές μας περιγράφουν με μια μόνο λέξη τι σημαίνει για εκείνους σχολική διαμεσολάβηση.
2: Σεβασμός!
1: Εμπιστοσύνη!
0: Αποδοχή!
2: Ακρόαση!
1: Συνεργασία!
0: Κατανόηση!
7: Ειρήνη!
3: Διαμεσολάβηση!

0: μπορεί και να σκοτώσει. Τα εμάς μη φοβάσαι, μα ούτε και να γελάς.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Δεν βλέπεις την ώρα να παίξεις το αγαπημένο σου διαδικτυακό παιχνίδι?
6: Σε πιστεύω και εγώ το ίδιο κάνω. Σίγουρα προσφέρει πολλά, όπως
5: περνάω καλά.
7: Μήπως όμως κάποια παιχνίδια είναι κατάλληλα για την ηλικία σου?
5: Εξοικειώνομαι με την τεχνολογία.
8: Μήπως εκνευρίζεσαι περισσότερο, ειδικά όταν σου λένε να σταματήσεις?
5: Νιώθω δημιουργική.
9: Μήπως όμως παίζεις περισσότερη ώρα από το φυσιολογικό?
10: Μαθαίνω να συνεργάζομαι.
5: Είσαι σίγουρος ότι τα άτομα που παίζουν μαζί σου έχουν μόνο καλές προθέσεις? Παίξε, αλλά με όρια και κανόνες. Ζήσε την πραγματική ζωή.
11: Μαλαιόνια.
12: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
13: Μια μικρή αλλαγή για 3 λεπτά, μικρό μου ραδιοφωνάκι. Να γίνω εγώ ο κουμπός και εσύ να γίνεις δέκτης. Σε γνωρίζω καλά και ας προσπαθούσες με τις υπαρχίες σου να μου ξεδιστήσεις.
14: Σε πρωτοείδα κάπου στην κατοχή. Τα χέρια του Θανάση Βέγκου και του Βασίλη Διαμαντόπουλου γύριζαν τα μεγάλα σου κουμπιά για να πιάσουν Λονδίνο. Να μάθουν τις εξελίξεις από τα μέτωπα. Κοντά τους κι ένας άλλος Βασίλης, ο λογοθετήτης, μαζί με τους γειτόνους του και όλη την Ελλάδα να λακταρούν, να ακούσουν ένα νέο για το τέλος του πολέμου και να σε κατεβάζουν στην κρυψώνα σου, βαθιά μες στο πηγάδι για να σε προστατέψουν. Η φωνή σου, η ελπίδα τους. Και σε ξαναβρίσκω την ίδια πάνω κάτω εποχή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε μία όψη λαμπερή. Δρύνω και καλογιαλισμένο να στολίζεις το σαλόνι του Woody Allen στις μέρες ραδιοφώνου και να κρατάς συντροφιά τα βαρετά πρωινά στις νοικοκυρές, να λυκνίζονται στο ρυθμό σου οι νεαρές. Να αδειμονούν οι μικροί για το μασκοφόρο εκδικητή και τα ραδιοκύματα να πλάθουν ένα κόσμο μαγικό στα όνειρα τα ενήλικα. Να που απέκτησες και θήκη δερμάτινη, δεκαετία του 60, απόγευμα Κυριακής. Περίπτερο και γκαζόζα και η φωνή του σχολιαστή να περιγράφει τον αγώνα. Κοντοκουρεμένη έφηβη και μουσάτη νεαρή. Κουρασμένη μεσόκοπη και ήρεμα γεροντάκια. Μια αγκαλιά γύρω από σένα να περιμένουν την Ιαχή να πανηγυρίσουν. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή να ψιθυρίζει κάπου κοντά του Κυλαϊδόνης. Και ήρθε η μέρα που μας πίκρανες. 21 Απριλίου ήταν και μια φωνή τρομακτική βγήκε από τα σπλάχνα σου. Και το παραλήρημά της πάγωσε τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη. Και για 7 χρόνια πετσοκομμένα τα τραγούδια σου, άχρωμες ιστορίες γέμισες. Και μία νύχτα του Νοέμβρη, 6 χρόνια μετά τον φοβερό Απρίλη, ακούσαμε νεανικές φωνές να συντονίζονται όλες μαζί σε ένα σύνθημα. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Και αναπνεύσαμε, αλλά με κόστος μία τρομερή θυσία, ξημερώματα εκεί κάπου στην οδό Πατησίων. Μπήκες παντού. Στο κομωδίνο δίπλα στο νοσοκομιακό κρεβάτι, στο κηλικείο του εργοστασίου, στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Σε συνάντησα δίπλα στο καλάμι ενός ψαρά, πάνω στο σκαμνί μιας γυναίκας που καθάρισε φασόλια και στο τραπεζάκι έξω στο μπαλκόνι ένα ανοιξιάτικο βραδάκι να κάνεις παρέα σε ένα ποτηράκι μερακί και ένα πιατάκι μαγινάδες.
13: Μικρό μου ραδιοφωνάκι, σε ευχαριστώ. Σωπαίνω τώρα και άρχισε εσύ ξανά.
15: European School Radio.
16: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
15: Τυχαίο.
16: Δεν νομίζω.

0: Dime, Romy.
1: Vive musulmanos.
2: Είμαι από τη Συρία.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Je vois les mères en train de faire.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο, να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τις ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για
3: τώρα,
1: τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
5: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
7: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
8: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
10: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
11: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
12: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.
1: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
6: τον Πασχάλη,
7: τον Άγγελο.
6: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
1: με πολλή μουσική,
3: με ποδόσφαιρο,
7: τέχνη του γκράφιτι
6: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
8: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς, εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα αναστατώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε είχε φύγει και η ορχήστρα και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γιορτάζουμε
4: την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
3: Σκέψεις στο άκουσμα της λέξης.
5: Ραδιόφωνο.
3: Σύνθετη λέξη, ράδιο και φωνή.
5: Ηχολήπτης, αφιερώσεις.
3: Μουσική.
5: Δημοσιογράφος.
3: Ψυχαγωγία.
5: Επικοινωνία.
3: Ερτζιανά.
5: Αθλητικά.
3: Ειδήσεις.
5: Σταθμός.
3: Εκπομπή.
5: Καιρός.
3: Τραγούδια.
5: Επικαιρότητα.
3: Διαφήμιση.
5: Ζωντανή μετάδοση.
3: Ενημέρωση.
5: Ραδιοκύματα.

0: το διαδίκτυο, γνωστό και ως ίντερνετ, είναι μια πρόσφατη ανακάλυψη η οποία έχει γίνει τρόπο ζωής για τις νέες γενιές. Όσο και αν βοηθάει να αναπτυχθεί η τεχνολογία, τόσο επιδρά αρνητικά και στη ζωή των ανθρώπων.
1: Πολύ επιστημονικά δεν μας τα λες, Μερσίνη. Άκου καλύτερα αυτά που θα σου πούμε κι εμείς.
2: Θετικά από τη χρήση του διαδικτύου.
3: Μας προσφέρει γρήγορη και εύκολη επικοινωνία.
4: Μας δίνει πληροφορίες και γνώσεις.
2: Μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές και πληρωμές.
5: Μας ψυχαγωγεί.
6: Μας βοηθάει στην έβρεση εργασίας.
2: Προβάλλουμε τα ταλέντα μας. Αρνητικά από τη χρήση του διαδικτύου.
7: Απομακρυνόμαστε από φίλους. Οδηγούμαστε σε απομόνωση.
8: Μας δίνει ανακριβείς πληροφορίες, που σημαίνει παραπληροφόρηση.
9: Υπερβολική χρήση που οδηγεί σε εθισμό.
1: Διαδικτυακός εκφοβισμός, cyberbullying.
10: Υπάρχει κίνδυνος κλοπής προσωπικών δεδομένων.
2: Δημιουργεί προβλήματα όρασης.
10: Οδηγεί σε υπερκατανάλωση.
11: Όπως καταλαβαίνετε, το διαδίκτυο μας έχει ευεργετικά αποτελέσματα μόνο αν χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Μη βιάζεσαι να κρίνεις αυστηρά τους ανθρώπους, ήταν κάτι που μου υπενθύμιζε πάντα η μάνα μου. Μη βιάζεσαι να τους απορρίψεις, ήταν κάτι που πάντα μου τόνιζε. Είναι πράγματα που δεν έχω καταφέρει ακόμα. Να δίνω χρόνο, αρχικά στον εαυτό μου και έπειτα στους άλλους. Γι' αυτό ίσως να με δυσκολεύουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Για πολύ καιρό έβρισκα τη φιλία μόνο σε παιδικά βιβλία και σε παιδικές ταινίες. Το ηθικό δίδαγμα, πάντα το ίδιο. Η φιλία ως η ισχυρότερη δύναμη. Δύο άνθρωποι που μαζί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Δεν είχα φίλους, αλλά δεν ένιωθα μόνη και κάπως έτσι ξεγελούσα τη μοναξιά μου. Μα ήμουν εντάξει με αυτό. Δεν μου αρκούσε ένας φίλος ή μία φίλη που μετά τη λήξη του σχολικού έτος θα γινόμασταν δύο ξένοι. Ήθελα κάτι παραπάνω. Ήθελα κάποιον να ήταν πάντα για μένα εκεί και εγώ για εκείνον. Ήθελα κάποιον να μπορεί να ακούσει τη σιωπή μου και να μπορώ να ακούσω τη δικιά του. Πάντα ήθελα μία φιλία βγαλμένη από τα παραμύθια. Όπως εκείνο το παραμύθι που έφτιαξα στο μυαλό μου όταν ήμουν μικρή. Μα μεγαλώντας διαλύθηκε όπως διαλύεται ένα παιδικό καστράκι στην άμμο από το κύμα. Όμως δεν έπεψα να πιστεύω στη φιλία. Ακόμα αναζητώ το αίσθημα του να νιώσω τον εαυτό σου μέσα από κάποιον άλλον. Και είμαι σίγουρη πως θα το βρω.
0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
3: Καλημέρα σας. Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες Σίγμα Ταυτάξης και σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μας podcast με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Όλη τη φετινή χρονιά ασχοληθήκαμε με σημαντικά θέματα που αφορούν το περιβάλλον και ιδιαίτερα με τη βιοποικιλότητα, τη σημασία των επικονιαστών και κυρίως των μελισσών για τη ζωή στον πλανήτη μας.
4: Στο σχολείο μας δημιουργήσαμε έναν μικρό χώρο με βότανα και φυτά που αγαπούν οι μέλισσες, προσπαθώντας να συμβάλλουμε και εμείς στην προστασία τους. Σήμερα έχουμε τη χαρά να συμμετέχουμε σε μία δράση διατροφήτευσης μαζί με τον Δήμο και να φιλοξενούμε ανθρώπους που εργάζονται για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο περιβάλλον.
5: Κοντά μας έχουμε τον Αντιδήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κύριο Βιτζιλέο, και τη Γεωπόνο του Δήμου, κυρία Τριανταφύλου. Θα θέλαμε λοιπόν να τους ευχαριστήσουμε.

0: εδώ στην πόλη της Νάτσου κάτω, εγώ σκεφτεί πολλές φορές να κάνω τροφητεύσεις. Η πόλη δεν έχει δομηθεί σωστά από την αρχή. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια έτσι όπως τα θέμε, δεν υπάρχουν χώροι το να μπορούμε να πάμε να τροφητεύσουμε. Το να βρούμε όμως ένα βουνό γύρω από την πόλη και να μπορούμε να κάνουμε κάτι, εννοείται και θα πάμε να το κάνουμε. Είμαστε, το ξανάλλω και πάλι στη διάθεση των συλλόγων, των κοινοτήτων, είμαστε στη διάθεση όλων.
1: Ακριβώς.
2: Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την πόλη μας και τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστούν οι συνεπειές της?
0: Η κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει πάρα πολύ όχι μόνο την πόλη μας αλλά την ανθρωπότητα σχεδόν ολόκληρη. Επόμενο να επηρεαστεί και η πόλη δική μας και το νησί το δικό μας. Έτσι βλέπουμε να έχουμε όσο λιγοστεύει το πράσινο, όσο και με τα δάση, όσο καταστρέφουμε τα βουνά, πάμε και τα οικοδομούμε και κάνουμε τσιμέντο πόλης, βλέπουμε να βρέχει λιγότερο, να υπάρχουν τεράστιες λειψιδρίες, ανομβρίες, να μην βρέχει, αλλαγή θερμοκρασιών, όπου βλέπουμε να μεγαλώνει θερμοκρασίες πάρα πολύ και σε σχέση με το τι γίνανε πριν 30 χρόνια, υπάρχει αυτή μια τεράστια και πριν 40 χρόνια, υπάρχει μια τεράστια διαφορά αυτή τη στιγμή και γι' αυτό είπαμε ότι είμαστε εμείς εδώ για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να βοηθήσουμε το περιβάλλον, να το προσέχουμε περισσότερο, έτσι, και να μην τα βλέπουμε όλα σαν χρήμα. Να τα βλέπουμε και όλα και σαν ζωή και είναι και η παρακαταθήκη που θα αφήσουμε και στα παιδιά μας, εμείς οι ίδιοι, στους επόμενους που θα έρθουν.
1: Έτσι, και χάνεται και η ποιότητα της ζωής μας.
2: Στο πλαίσιο του προγράμματός μας ασχοληθήκαμε φέτος με τις μέλισσες και τη σημασία τους με τη βιοποικιλότητα. Πιστεύετε ότι οι πολίτες γνωρίζουν πόσο σημαντικές είναι οι μέλισσες για τη ζωή μας?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν μπράβο που ασχοληθήκατε με ένα τόσο σημαντικό κομμάτι τα μελίσια, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και εμένα προσωπικά από μικρός μου άρεσε να γίνω μελισσοκόμος, αλλά το μόνο έτσι μείον που είχαμε ότι τσιμπάνε λίγο τα μελίσια και κάπου δεν μας αρέσει. Αλλά και αυτά σιγά σιγά έχουν εξοικειωθεί με τον άνθρωπο και από ό,τι μαθαίνω έχουν αλλάξει αυτά χαρακτήρα και είναι πιο ήπια απέναντί μας. Πιστεύω ότι όσοι δεν έχουν καταλάβει, αν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι ξέρουν και γνωρίζουν, θα πρέπει να τους πείσουμε εμείς να μάθουν αυτοί και να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι τα μελίσια και οι επικονιαστές για τη ζωή μας και πόσο χρήσιμο είναι, έτσι, πόσο χρήσιμο είναι σε εμάς, απέναντι στον άνθρωπο. Και φυσικά πρέπει να τα προσέχουμε, να μην τα σκοτώνουμε και να τα προστατεύουμε. Και μπράβο σας που έχετε φυτέψει φυτά εδώ που προσελκύουν μελίσια και το ίδιο πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Αλλά τα μελίσια και από μόνα τους, βέβαια, αν προστατεύουμε στο περιβάλλον, δεν χρειάζεται να φυτεύουμε. Βρίσκουν τροφή και μόνα τους στο βουνό, στη φύση και τρέφονται έτσι να μας δώσουν και το πολύτιμο αγαθό αυτό που είναι το μέλι που σίγουρα μας αρέσει σε όλους μας.
1: Ακριβώς.
3: Στο σχολείο μας φυτέψαμε βότανα και αρωματικά φυτά που προσελκύουν και βοηθούν τις μέλισσες. Θα μπορούσε ο Δήμος να στηρίξει μια αντίστοιχη δράση και σε άλλα σχολεία?
0: Καταρχήν είναι μια φοβερή ιδέα αυτό που κάνετε και θα το πω για πολλωστή φορά μπράβο σας και συγχαρητήρια. Και αυτά θα φροντίσετε και εσείς ήδη να τα δημοσιοποιείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να γίνετε παράδειγμα προς μίμηση και στα άλλα σχολεία, έτσι. Γιατί δεν πρέπει να κάνετε αυτή την ώρα, δεν σημαίνει ότι ο άλλος έχει τη θέληση εκείνη την ώρα ή να το σκεφτεί να το κάνει. Εμείς σαν Δήμος, έτσι, σαν Δήμος, όποιο σχολείο μας καλέσει σε μια τέτοια δράση, εμείς σίγουρα θα είμαστε δίπλα του. Θα τη στηρίξουμε τη δράση αυτή και θα είμαστε δίπλα του. Δεν θα το αφήσουμε, έτσι, εννοείται αυτό. Αλλά και εσάς, μπράβο σας, σας είπα και πάλι, θα πρέπει να δημοσιοποιείτε όλες αυτές τις δράσεις που κάνετε, να είναι παράδειγμα και προς άλλα σχολεία, όπως και άλλα σχολεία αν κάνουν κάποια άλλη δράση, να τη δημοσιοποιούν έτσι, ώστε να δίνουμε ιδέες ο ένας τον άλλο, έτσι, να κάνουμε κάποια πράγματα. Ο Δήμος πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα δίπλα.
1: Θα μπορούσε να γίνει και σαν πρόταση ακόμα από το Δήμο προς τα υπόλοιπα σχολεία.
2: Ωραία. Με ποιους τρόπους μπορούν τα παιδιά

0: για να συμμετέχουν πιο ενεργά στις περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου.
1: Κοίταξε, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις περιβαλλοντικές δράσεις. Φυσικά αυτό είναι ένα θέμα δικό μας που πρέπει εμείς να σας καλούμε, εμείς να σας ενημερώνουμε. Έτσι και να έχετε έτσι δράσεις να συμμετέχετε. Και είμαι σίγουρος ότι θέλετε πραγματικά να συμμετέχετε. Και πιστέψουμε ότι από την επόμενη φορά που του χρόνου πάλι γύρω στο Μάιο θα κάνουμε κάποιες δράσεις με τις εταιρείες αυτές που έρχονται, τις μη κερδοσκοπικές, θα σας καλούσουμε να έρθετε μαζί μας. Γιατί θα πω εδώ και το εξής πράγμα και παράπονο μου, δηλαδή βλέπω πολύ στο Facebook παντού μας το παίζουν υπολόγια, θελοντές κτλ. Και όταν κάνουμε μία δράση, όταν πηγαίνουμε κάπου, όταν ζητάμε μία βοήθεια, δεν εμφανίζεται κανείς εκτός από ένα-δύο άτομα. Και είμαστε όλοι κριτές μόνο του Facebook. Πρέπει να είμαστε και στην πραγματικότητα μάχημοι και εμείς σαν Δήμος. Στην επόμενη δράση που θα κάνουμε, να χρειάζεται το σχολείο του λοιπόν, θα το καλέσουμε.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμα.
1: Παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, ευχαριστώ τους δασκάλους σας που με καλέσανε για αυτή την σημαντική για σήμερα μέρα και για τη δράση που κάναμε εδώ. Ευχαριστώ τους δασκάλους σας, τον διευθυντή εδώ, ειδικά είναι και φίλος μου εδώ, κύριος Χρήστος. Πιστεύω να τον ακούτε. Ευχαριστώ εσάς όλους για τη συνεργασία. Πραγματικά, παιδιά φοβερά, παιδιά της επαρχίας που είδα ότι δεν χρειαστήκατε ούτε βοηθό ούτε τίποτα. Τα καταφέρατε και μόνοι σας. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Θα είναι χαρά μου και του χρόνου να είμαι ξανά εδώ πάλι.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Θα θέλαμε τώρα να απευθύνουμε μερικές ερωτήσεις στη Γεωπόρο του Δήμου, κυρία Τριανταφύλου.
4: Γιατί επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα δέντρα για να φυτευτούν σήμερα?
5: Καταρχάς, θα ήθελα να χαιρετήσω όλα τα παιδιά εδώ και την ομάδα που βοήθησε πολύ και συμμετείχε στη δεντροφύτευση. Τα δέντρα αυτά τα επιλέξαμε γιατί ήδη στο χώρο που πήγαμε για να φυτέψουμε υπήρχαν μουριές. Οπότε συμπληρώσαμε 5 μουριές ακόμα για να είναι ομοιόμορφα από την πάνω πλευρά του χώρου και στο πλαϊνό σημείο και στην κάτω πλευρά, επειδή είχαμε αφαιρέσει τις προηγούμενες χρονιές 3 μεγάλους ευκάλυπτους, τα μεγαλύτερα παιδιά θα θυμόσαστε, ήταν πάρα πολύ μεγάλοι και είχαν ήδη παραγωνίσει το στιθέο προς τις βρύσες που πίνεται νερό και το στιθέο μπροστά που παρκάρουν από την μπροστινή πλευρά κάποια αυτοκίνητα και ήταν επικίνδυνα. Επιλέξαμε αυτό το δέντρο, είναι ο σχήνος Μαϊάμι ή κοινός βραζιλιάνικη πιπεριά και θέλω λίγο να το ακούσετε, να το θυμηθείτε και λίγο του χρόνου που θα έχουν μεγαλώσει. Είναι μια ποικιλία σχήνου, ξέρουμε ότι παντού βλέπουμε καταρχάς στην άξο μας, στα όρια περιφράξεων όπως πηγαίνουμε προς τα χωράφια βλέπουμε σκηνιές. Δεν είναι αυτό το είδος σκηνιάς που έχουν εδώ οι παππούδες μας, οι μπαμπάδες μας για φράχτη. Είναι μια άλλη ποικιλία, είναι σχήνος Μαϊάμι. Βγάζει την άνοιξη έναν ανθό που μετά θα γίνει καρπός και αυτό στη Βραζιλία το χρησιμοποιούν ως πιπεράκι. Οπότε προσοχή την επόμενη άνοιξη.
2: Γι' αυτό λέγανε τα παιδιά μυρίζει πιπέρι.
5: Το φύλλο του, αν το τρίψουμε λίγο, έχει μια πιπεράτη δροσερή οσμή και... Του χρόνου πιστεύω, ευελπιστούμε όλοι ότι θα δούμε τα πρώτα άνθη και τα πρώτα πιπεράκια. Θα τα δοκιμάσουμε, εντάξει. Γιατί όμως τα επιλέξαμε, γιατί είναι ανθεκτικά στις συνθήκες που επικρατούν εδώ, στο νησί μας. Αντέχουν στη ξηρασία σε σχέση με άλλα δέντρα. Δεν έχουν απαιτήσεις στο έδαφος. Δηλαδή, ακόμα και σε άγωνα φτωχά εδάφη θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, να αναπτύξουν ρίζες και να μεγαλώσουν. Αντέχουν στους αέριδες που εδώ πέρα και το σχολείο μας είναι βορεινό. Πλήττεται από το βορεινό. Γι' αυτό και υποσχόμαστε ότι θα τα στερεώσουμε τα δεντράκια με μεγαλύτερα υποστηλώματα. Και δεν θέλουν και πολύ νερό. Βέβαια όμως υποσχόμαστε ότι θα ποτίζουμε και θα τσεκάρουμε λίγο το πότισμα το καλοκαίρι. Τα παιδάκια που παίζουν εδώ στο χώρο το καλοκαίρι να τσεκάρουν, να δούνε είναι τα λακάκια δροσερά, ποτίζονται τα δεντράκια μας. Αν δούνε κάποιο πρόβλημα, επειδή το σύστημα είναι αυτόματο, να το αναφέρουν στον κύριο Χρήστο ή σε εμάς στο Δήμο. Έτσι ώστε αν έχει γίνει κάποια ζημιά στο αυτόματο πότισμα, να έρθουμε γρήγορα να το επισκευάσουμε, να μην ξεραθούνε και θα χάσουμε την προσπάθειά μας.
2: Εντάξει.
0: Πώς βοηθάνε τα δέντρα στην πόλη?
5: Τα δέντρα είναι πολύ σημαντικά για την πόλη. Φανταστείτε, εμείς μένουμε πλέον εδώ σε χωριό. Αλλά φανταστείτε να μην υπήρχαν έστω και αυτά τα ελάχιστα δέντρα πάνω σε κοινόχρησους χώρους ή σε αυλές σπιτιών. Ή φανταστείτε τις μεγάλες πόλεις. Όλοι πιστεύω έχετε ταξιδέψει προς Αθήνα ή σε κάποια άλλη μεγαλύτερη πόλη. Να μην είχαν πράσινο. Ήδη είναι επιφορτισμένα από τα. Από τις τσιμεντένιες κατασκευές, δηλαδή τις μεγάλες πολυκατοικίες, τα μεγάλα κτίρια. Αν δεν είχαμε λοιπόν αυτό το πράσινο να μας προσφέρει τη δροσιά του, να μας προσφέρει οξυγόνο, γιατί τα δέντρα πάνω απ' όλα μας δίνουν το οξυγόνο, να αποτελούν σε εισαγωγικά αλλά και στην πραγματικότητα φωλιές άλλων ζώων, όπως ας πούμε στο δέντρο θα κάνουν φωλιές σαπουλάκια. Στο δέντρο θα πάνε όταν είναι ανθισμένο οι μέλισσες ή άλλα έντομα. Φανταστείτε λοιπόν ένα ξερό περιβάλλον, τσιμεντοκρατούμενο, χωρίς δέντρα, χωρίς σκιά, χωρίς οξυγόνο, θα ήταν ανυπόφορο και αβίωτο για το ανθρώπινο είδος. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε εκεί.
0: Τα ζώα ωφελούνται από τα δέντρα περισσότερο.
5: Η φύση μας διδάσκει ότι όλα είναι ένας κύκλος. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει μόνος του εκτός του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα ζώο χωρίς να υπάρχει ένα δέντρο, ένα έντομο ή αν εξαφανιστεί ένα είδος δεν θα μπορεί να υπάρχει το άλλο. Όπως είπα και στην προηγούμενη απάντηση, στα δέντρα, όταν υπάρχουν δέντρα, μια δεντροστοιχεία, ένα δάσος, μέσα εκεί βρίσκουν φωλιά και καταφύγιο. Καταρχάς τα πουλιά, και έχουμε μεγάλη ποικιλία πουλιών. Στις πόλεις θα δείτε τα κοινά πουλιά, περιστέρια, σπουργίτια, κάποιες καρδερίνες. Αλλά εδώ στο Αμέρι τα δικά μας θα δούμε και πιο άγρια πουλιά, ανεβαίνοντας προς τα ορεινά που έχουμε και στις στάδες δέντρων και κάποια μικρά δάση. Επίσης, αποτελούν μέρος για ξεκούραση πολλών ζώων. Μέσα στο δάσος μπορούμε να βρούμε διάφορα, ας πούμε, και σκαντζόχυρους. Εδώ στην Άξο δεν έχουμε αλεπούδες ή λύκους όπως έχουμε σε άλλα δασικά οικοσυστήματα, αλλά μπορούμε να βρούμε άγριες γάτες. Κάτω από τις σκένες δέντρων θα ξεκουραστούν τα ήμερα ζώα, τα εγωπρόβατα που έχουμε εδώ στα χωριά μας. Θα ξεκουραστούν, μπορεί να βάλεις να δέσεις για λίγη ώρα ένα γάιδαρο, ένα μουλάρι να ξαποστάσει, να ξεκουραστεί, να πιει το νερό του, να το ταΐσουμε, γιατί το καλοκαίρι υποφέρουν. Επίσης, δέντρα μπορούμε να έχουμε μέσα στο σπίτι για να έχουμε τις γατούλες, τα σκυλάκια μας και να δροσίζονται. Δεν μπορούμε να τα έχουμε τα ζώα εκτεθειμένα στον ήλιο και σε αυτές τις θερμοκρασίες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν δέντρα ή φυτά που βοηθούν περισσότερο τις μέλισσες?
5: Οι μέλισσες δείχνουν μια προτίμηση σε κάποια φυτά, τα οποία τα καλούμε αρωματικά ή μελισσοκομικά, γιατί η μέλισσα τι κάνει? Η μέλισσα θα πάει από κάποια είδη φυτών και θα τραβήξει, η μέλισσα έχει μια προβοσκίδα, θα πάει και θα τραβήξει το νέκταρ, δηλαδή ένα υγρό που βρίσκεται μέσα στο λουλούδι, ή με τα ποδαράκια της θα μπορέσει να συλλέξει τη γύρη, αυτή που βλέπουμε, που συνήθως είναι κίτρινο και άμα πάμε να μιλήσουμε ένα λουλούδι μας κολλάει στη μητούλα, αυτή είναι η γύρη. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια φυτά τα οποία είναι πιο τραβηχτικά, πιο ελκυστικά για τις μέλισσες. Τα φυτά που βάλατε εδώ πέρα, τα αρωματικά, όπως είναι ο δεντρολίβανος, η λεβάντα, προσελκύουν τις μέλισσες. Δηλαδή θα δούμε μελισσάκια. Επίσης, η χαρουπιά, το δέντρο που έχετε δίπλα στο πεύκο, και αυτή είναι μελισσοκομικό φυτό. Γιατί αυτή έχει την ιδιαιτερότητα, συνήθως όλα τα φυτά ανθίζουν άνοιξη προς καλοκαίρι. Η χαρουπιά που έχουμε εδώ, θυμηθείτε το τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα ανθίσει τότε. Θα βγάλει και ένα. Μια άσχημη οσμή, δεν μυρίζει και τόσο ωραία, αλλά είναι πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό και τότε θα πάνε και πολλές μέλισσες και τότε προσοχή. Δεν θέλω να πηγαίνετε από κάτω να τις λίγο να τις ταράζετε έτσι, να τις...
6: Αν κυνηγάτε.
5: Ναι, γιατί αυτές η μέλισσα είναι ήσυχη, αλλά όταν νιώσει τον κίνδυνο, όπως όλα τα ζώα έτσι ή τα έντομα, θα αρχίσει να θα μηνθεί. Η άμυνά της είναι να φύγει άτακτα ή αν πέσει κάπου πάνω σας να σας τσιμπήσει. Άλλα φυτά μελισσοκομικά, τα οποία τα βλέπουμε κοντά μας και δεν τα ξέρουμε, είναι η πικροδάφνη, που τώρα αυτή την περίοδο ανθίζει πάρα πολύ ωραία. Βέβαια προσοχή, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω και τα κορίτσια εκεί να ακούτε, η πικροδάφνη, γιατί λέμε πικροδάφνη, γιατί στο φύλλωμά της, στα φύλλα της μέσα, έχει ένα σαν γάλα είναι ένα υγρό, το οποίο είναι λίγο επικίνδυνο γιατί είναι δηλητήριο. Ποτέ δεν σκίζουμε το φύλλο της πικροδάφνης, δεν το πιάνουμε, πλένουμε αμέσως τα χεράκια μας. Είχε βγει μια εγκύκλειος από τον ΕΟΔΗ το χειμώνα να βγάλουμε από όλα τα σχολεία ή τις παιδικές χαρές ή τους κοινόφους χώρους την πικροδάφνη. Όμως επειδή διαμαρτυρηθήκαμε έντονα τόσο η Γεωπονική Σύλλογη, όσο και το επιμελητήριό μας, όσο και κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις, επειδή η πικροδάφνη ταιριάζει στα περιβάλλοντα, τα μεσογειακά, τα δικά μας που είναι ξηροφυτικά, αντέχει στη ξηρασία, στον αέρα, στα αλμυρά εδάφη, στα σταγονίδια της θάλασσας που πέφτουν πάνω τους και είναι και μελισσοκομικό φυτό. Είπε λοιπόν ο ΕΟΔΗ ότι δεν θα τα αφαιρέσουμε, αλλά τα παιδιά να προσέχουν και να μιλήσουμε και στα παιδιά. Δεν πιάνουμε την πικροδάφνη. Άλλα μελισσοκομικά φυτά που έχουμε είναι όλα αυτά τα αυτοφύη, δηλαδή αυτά που βγαίνουν μόνα τους και τα βλέπουμε σε παλιά, σε χωράφια που δεν καλλιεργούνται, που τα έχουμε αφήσει χέρσα, όπως λένε εδώ οι γεωργοί μας. Είναι τα σπάρτα που μυρίζουν ωραία, τα κίτρινα σπάρτα. Είναι τα κίστα, είναι. Ποια άλλα τώρα, τα άγρια δεντρολίβανα, οι λεβάντες, οι άγρες που συναντούμε λίγο σε υψώματα. Δεν είναι τόσο πολύ μελισσοκομικό, γιατί δεν είναι, γιατί αυτό ανθίζει και,
7: το ρίκι,
5: γρήγορα,
7: ε?
5: Ξέρετε. Το ρίκι, που κι αυτό θα πάει μέλισσα, η μέλισσα θα πάει το ρίκι να το, μυζήσει, να το τριγύσει. Από Αύγουστο και μετά θα πάρουν την τελευταία σοδειά του μελιού.
8: Το ρίκι δεν είναι το φθινοπορεινό μέλι.
5: Το φθινοπορεινό μέλι, γιατί ανθίζει τότε και η μέλισσα όταν όλα θα έχουν ξεραθεί το καλοκαίρι θα προσπαθήσει να βρει τροφή. Πού θα βρει τροφή, θα δει ποιο λουλούδι ανθίζει μετά τον Αύγουστο.
7: Έτσι. Όπως μας είπα, τη χαρουπιά.
5: Η χαρουπιά. Η μυδική που ανθίζει τώρα νωρίς, από Μάρτιο-Απρίλιο έχουμε τη μυδική, θα πάει εκεί. Η πικροδάφνη που ανθίζει τώρα και το θυμάρι που εμείς εδώ στην Άξο ευτυχώς έχουμε αρκετό και θα το βρούμε από τα βουνά πάνω της Άξου τα ορεινά, αλλά μέχρι και τη θάλασσα. Αν πάτε για μπάνιο το καλοκαίρι στο Αλικό, θα δείτε θυμάρια τα οποία είναι χαρακτηριστικά, έχουν το μόβ το ανθάκι. Εκεί λοιπόν η μέλισσα, γιατί είναι ωραίο το θυμάρι, δεν πάει να πάρει από το θυμάρι γύρι, θα πάει να πάρει μέσα το νέκταρ. Το οποίο νέκταρ είναι τόσο ευαίσθητο γιατί ανθίζει το θυμάρι τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο, αναλόγως τι εποχή παίρνουμε. Εάν μας τύχει ένας καύσωνας τον Ιούλιο, θα το ξεράνει το νέκταρ και δεν θα έχει μέλισσα να φάει θυμαράκι και δεν θα έχουμε θυμαρόμελο. Προσοχή λοιπόν.
7: Τότε. Ακριβώς.
3: Ωραία. Ποια συμβουλή θα δίνατε στα παιδιά που θέλουν να βοηθήσουν το περιβάλλον, ξεκινώντας από το σπίτι ή το σχολείο τους?
5: Είναι μια πολύ απλή ερώτηση, αλλά και πολύ δύσκολη για να γίνει εφικτή. Λοιπόν, εγώ θα συμβούλευα τα παιδιά, όπως συμβουλεύω ακόμα και τα παιδιά μου, παρόλο που είναι μεγάλα και φοιτήσαν και στο σχολείο σας. Ωραίες χρονιές. Λοιπόν, από το σπίτι μας θα μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε ανακύκλωση. Το α και το ω της ζωής μας, η ανακύκλωση. Έχουμε μια τσάντα ανακύκλωσης, μπορεί να είναι και μια απλή τσάντα. Και βάζουμε εκεί, επειδή στο Δήμο μας έχουμε έναν μπλε κάδο που είναι ενιαίος για όλα τα ανακυκλώσιμα. Δηλαδή, μέσα εκεί θα μπορούμε να βάζουμε όλες τις πλαστικές συσκευασίες, όλες τις χάρτινες και όλα τα ανοξείδωτα κουτάκια, αυτά τα που πίνουμε, κοκακόλα, πορτοκαλάδα, ό,τι άλλο είναι ανακυκλώσιμο. Για το γυαλί, και αυτό πολύ σημαντικό παιδιά, το γυαλί να το ανακυκλώνουμε, υπάρχουν κάποιοι κάδοι που είναι στρογγυλοί, τους λέμε κόδωνες, και υπάρχουν σε συγκεκριμένα επιλεγμένα σημεία. Γυαλί δεν έχουμε κάθε μέρα, μπορούμε σε μια σακούλα, σε ένα κουβαδάκι, να βάζουμε όλα τα γυάλινα που περισσεύουν, είτε από μπουκάλια συνήθως, είτε από κάποιες συσκευασίες, κρέμες, τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε γυάλινο, και να τα πετάμε. Είναι μεγάλη, πιστεύω, αμαρτία και αμέλεια να πετάμε όλα τα σκουπίδια στα σκουπίδια. Γιατί τα ανακυκλώσιμα δεν είναι σκουπίδια, μας βοηθάνε να ξαναγίνουν πράγματα από την αρχή. Τα έχετε κάνει, πιστεύω, στην ανακύκλωση.
7: Πολλά.
5: Επίσης, αν έχουμε μία αυλή, ένα κυπάκι, φυτεύουμε ένα δέντρο, ένα θάμνο, το προσαρμόζουμε στις δικές μας συνθήκες. Δηλαδή, αν δεν έχω πολύ χώρο, θα βάλω ένα δέντρο που μετά από 10 χρόνια θα γίνει ψηλό και θα μου δημιουργεί πρόβλημα στους τοίχους ή στην πλακώστρα, θα βάλω ένα θάμνο. Βάζουμε λίγο χρώμα, λίγο άρωμα μες στον κήπο μας, έτσι ώστε να είναι πιο βιώσιμος ο κήπος και βιώσιμη και η ζωή μας, γιατί γίνεται αβίωτη η ζωή μας χωρίς φυσικό περιβάλλον. Επίσης, πάμε στη θάλασσα, πάμε σε ένα πάρκο να παίξουμε ή πάμε στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο. Προσέχουμε, δεν ρίχνουμε απορρίμματα. Αν δεν υπάρχουν καλαθάκια, γιατί δεν μπορούμε σε κάθε απομακρυσμένη ακτή να έχουμε ή σε κάθε σημείο καλαθάκια, παίρνουμε τα σκουπιδάκια μας μαζί. Το ξέρω, είναι δύσκολο, το έχω αντιμετωπίσει κι εγώ. Πάμε να τρως ένα σουβλάκι στην παραλία και δεν υπάρχει εκεί κοντά κάδος. Θα κρατάω τώρα το χαρτάκι με το βρώμικο που βρωμάει η λαδίλα. Έχω ένα χαρτομάτιλο, το τυλίγω και το πετάω στον πρώτο κάδο που βρίσκω. Δεν το πετάω κάτω. Έστω και μία τσίκλα να βγάλω να την ξετυλίξω. Δεν είναι ωραίο, παιδιά. Το βάζω στο τσιπάκι.
9: Μπορώ να πάρω μία σακούλα.
5: Έχω μία σακούλα από το σουβλατζί, του λέω: δώσουμε και μία σακούλα και βάζω μέσα τα τίν, τα μπουκαλάκια μου, τα χαρτάκια μου και μετά πάω και κάνω τη διαλογή σπίτι μου στον πλησιέστερο κάδο. Ή από το αυτοκίνητο, α πούμε, πολλές φορές κάποιο παιδί μπορεί να ξεχάσει να πετάξει. Δεν είναι ωραίο πράγμα, εντάξει. Επίσης, φυλάω φρούτα, λαχανικά. Αν έχω το περιθώριο να κάνω κουμπιστοποίηση, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι, τα φυλάω. Εντάξει, και τα κάνω κουμπός. Αυτά όλα η νέα γενιά. Εμείς ήδη χρεωνόμαστε ένα περιβάλλον το οποίο οι πρόγονοί μας και εμείς δεν το φροντίσαμε τόσο πολύ. Και γι' αυτό έχουμε όλη αυτή την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση που συζητάμε και την οποία τη βλέπουμε. Το ανέφερε και ο κύριος Αντιδήμαρχος. Έχουμε φτάσει σε θερμοκρασίες να πιάνουμε σαραντάρια. Έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε έντονους αέριδες, είτε νοτιάδες είτε βοριάδες. Τα νησιά μας δεν ήταν έτσι. Είχαν κάποιους βοριάδες το χειμώνα και είχαμε και τα μελτέμια το καλοκαίρι. Τώρα τα μελτέμια ξεκινάνε από τον Ιούλιο. Δεν ξέρουμε ή να τελείωτο όλο το χρόνο. Και απ' την άλλη, ενώ έχουμε λίγο βαρύ χειμώνα λόγω του αέρα, δεν έχουμε βροχές. Δεν έχουμε χιονοπτώσεις. Εσείς δεν ξέρω σαν παιδιά αν είδατε χιόνι στην Άξο. Τα περασμένα χρόνια θα μας πούνε και οι δασκάλες σας ότι τα σχολεία μπορεί να κλείναν και τρεις μέρες λόγω του χιονιού, λόγω της χιονόπτωσης, ειδικά στα ορεινά. Μπορεί να ήταν και μια εβδομάδα κλειστά, γιατί δεν ήταν οι δρόμοι προσπελάσιμοι. Και τα ζούμε αυτά. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε για το περιβάλλον μας και να δίνουμε και συμβουλές στους μεγαλύτερους, δηλαδή εσείς τα παιδιά. Θα μπορείτε να συμβουλεύσετε λίγο τη μαμά, τον μπαμπά, τη γιαγιά, να κάνει ένα κύκλο. Σήμερα η μαμά μου, κάποια παιδάκια την ξέρουν, κάνει ένα κύκλο. Παρόλο που είναι 86 χρονών. Και κάθε Κυριακή τη παίρνω την ανακύκλωση. Και τη την πετάω στον κάδο τη ανακύκλωση. Έχει μία μπλε τσάντα σκουπιδιών και βάζει όλα τα μπουκαλάκια, όλα τα κοσορβοκούτια τα οποία είναι καθαρά πλημμένα και τα πετάει εκεί. Φανταστείτε, μία γιαγιά που δεν ήξερε τι θα πει ανακύκλωση, τώρα κάνει ανακύκλωση.
10: Γιατί θέλει. Γιατί το παν είναι.
5: Και ξέρει ότι αυτά τα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν και από αυτά τα υλικά να κάνεις το ίδιο υλικό ή κάτι διαφορετικό και να προστατεύσεις το περιβάλλον. Να μην χαλάσεις τις πρώτες ύλες που υπάρχουν και στη γη και στη φύση γενικότερα, να χρησιμοποιείς τα ίδια υλικά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και για όσα μοιραστήκαμε μαζί σας.
5: Και εμείς ευχαριστούμε με τη σειρά μας για τη συμμετοχή σας στη δράση, την εθελοντική. Πιστεύω και του χρόνου να κάνουμε. Όχι μόνο μία και περισσότερες δράσεις. Βέβαια με τα επόμενα παιδιά εσείς θα πάτε έκτη από ό,τι μάθαμε. Θα μπορείτε από το γυμνάσιο να μας καλέσετε σε συνεννόηση με τους καθηγητές σας και θα μπορέσουμε να έρθουμε εκεί είτε να μιλήσουμε για περιβαλλοντικά θέματα ή το πιο καλό να κάνουμε μία το λιγότερο. Μία το λιγότερο, περισσότερες δράσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
11: Καλό καλοκαίρι, καλή πρόοδο παιδιά.
12: Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι υπόθεση μόνο των ειδικών ή των μεγάλων, αλλά όλων μας.
13: Εμείς ως μαθητές και μαθήτριες δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να φροντίζουμε τα φυτά που φυτέψαμε και προστατεύουμε και να σεβόμαστε τη φύση γύρω μας.
14: Χρόνια πολλά για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και ας θυμόμαστε ότι κάθε μικρή πράξη μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά.

Πέφτουν έξω σφαίρες σαν ανεσταγόνες βροχής. Κραυγές λυμμένες μέσα από τα βάθη της ψυχής. Και τι να πεις, μου στερήσαν το δικαίωμα να ζω. Χιονίστης κακέρα μιας μάχης έμοραγω. Από τα σπίτια τους τρεχούνε τα παιδιά. Χάθηκαν τα χρώματα από τη γειτονιά. Εμείνε πίσω μόνο ο τρόμος και η μοναξιά. Όπου κοιτάζεις βλέπεις μόνο βλέμματα κενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Τα τριτάκια, τα γελαστά μουτράκια. Το θέμα μας σήμερα είναι η ανακύκλωση αλλιώς. Στο μικρόφωνο είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος.
1: Η Μαρία.
2: Η Ιφηγένεια.
3: Η Μαριέτα.
4: Ο Αχιλλέας.
5: Ο Βαγγέλης.
6: Η Νικολέτα.
7: Ο Γιώργος.
8: Ο Δημήτρης.
9: Ο Θοδωρής.
10: Και ο Σωτήρης.
1: Εμείς, αν και είμαστε μικρά παιδιά, αγαπάμε και προστατεύουμε το περιβάλλον. Νοιαζόμαστε γι' αυτό.
3: Και να η απόδειξη.
1: Με φαντασία και μεράκι δώσαμε νέα ζωή στις παλιές εφημερίδες. Λογικό είναι να αναρωτηθείτε. Μα πώς?
11: Πώς?
4: Πρώτα συγκεντρώσαμε παλιές εφημερίδες και τις κόψαμε σε μικρά κομμάτια.
5: Μετά ρίξαμε ζεστό νερό και με το ραβλομπέιντερ κάναμε το χαρτοπολτό. Είχε πολύ πλάκα.
11: Ναι.
4: Στη συνέχεια απλώσαμε με κουτάλι τον χαρτοπολτό πάνω σε πετσέτες και τον αφήσαμε για 2 ημέρες να στεγνώσει.

0: Αυτό ήταν πολύ κουραστικό.
1: Τέλος, σε κολλήσουμε με μεγάλη προσοχή τον χαρτοπολτό από τις πετσέτες και τώρα πια ήταν έτοιμος να χρησιμοποιηθεί. Έτοιμος να πάρει καινούργια ζωή.
0: Με το ανακυκλωμένο χαρτί δημιουργήσαμε τις δικές μας μοναδικές χριστουγεννιάτικες κάρτες.
2: Οικολογικές κάρτες, το πιστεύετε?
1: Και έγιναν super wow. Θα στέλνουμε λοιπόν τις πιο θερμές μας ευχές μαζί με το μήνυμά μας.
2: Ανακυκλώνω πάντα εγώ, για να μπορέσω να ζω, σε ένα κόσμο καθαρό, όμορφο και πράσινο, πριν έρθει της γης η δύσκολη στιγμή, πριν η γη μας κουραστεί, φροντίζουμε όλοι λοιπόν μαζί να της δώσουμε...

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
3: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
4: Καλά να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
5: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι Schoolgans.
6: Θα αφήσουμε εδώ!

0: Radio 5.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Ξεκινάμε!
3: Οι μαθητές
4: και οι μαθήτριες
3: του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης
0: συμμετέχουν στη μεγάλη παρέα του μαθητικού ραδιοφώνου
1: και μοιράζονται μαζί σας αφηγήσεις, αφιερώματα,
3: μικρές σκέψεις και αγαπημένες μουσικές.

0: Σχολείο.
1: Φίλοι.
0: Μικρές περιπέτειες.
1: Απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
0: μιλάμε για όλα αυτά.
2: Με χιούμορ.
1: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
0: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
1: ανά πάσα στιγμή.
0: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio.
1: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου γυμνασίου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μου κάνει αίτημα φιλίας κάποιος που δεν τον ξέρω. Το δέχομαι?
4: Όχι!
5: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι. Την ανεβάζω?
4: Όχι!
6: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
4: Όχι!
7: Σίγμα τάφε 1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.
8: Αλλάζω τον κόσμο για μια μέρα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα βοηθούσα τους άσταχους, τους φτωχούς και τους άρρωστους ανθρώπους. Θα σταματούσα τους πολέμους όπου γίνονταν.
9: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μια μέρα.
8: Επίσης, θα σταματούσα τα παιδιά από το να δουλεύουν, για να πάνε σχολεία και να μάθουν γράμματα.
9: Ας τον δώσουμε να πέσει, σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι.
8: Θα προστάτευα τα δέντρα και τα δάση από τους ανθρώπους που θέλουν να τα κόψουν, για να έχουμε καθαρό οξυγόνο και καθαρό αέρα.
9: Να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα σε στέλια.
8: Θα προστάτευα όλα τα ζώα και κυρίως τα άγρια, γιατί είναι υπό εξαφάνιση, όπως η λευκή τίγρης και η χελώνα καρέτα-καρέτα.
10: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μία μέρα. Ας τον δώσουμε να παίξουν, σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι. Να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα στα αστέρια. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, σαν ένα τεράστιο μήλο. Σαν ψύχα, ολόζες του ψωμιού. Να χορτάσουν μία μέρα τουλάχιστον. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, να μάθει έστω και για μία μέρα ο κόσμος τη φιλία. Τα παιδιά θα πάρουν από τα χέρια μας τον κόσμο, θα φυτέψουν αφράνω τα δέντρα.
3: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά.
11: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
12: Άκου τη θάλασσα.
13: Που τόσο λες πως αγαπάς.
14: Αλλά ποτέ δεν ακούς.
15: Σπαράζει κι αυτή.
16: Μετρώντας τις ψυχές.
12: Που κατάπιε σήμερα.
13: Σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
14: Και όχι προς το καλύτερο.
15: Γιατί λοιπόν να αλλάζει ο άνθρωπος?
16: Γιατί να μην αλλάζουν οι επιβαλλόμενες κοσμοθεωρίες?
12: Μην υπακούς στους αριθμούς.
13: Ξύπνα τη χαμένη ανθρωπιά σου.
14: Ανάσαι την ελπίδα.
15: Άλλαξε εσύ τον κόσμο.
16: Γιατί να μην μπορούμε
12: να είμαστε απλά
15: άνθρωποι.
11: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
17: Σε έναν κόσμο που δεν είναι πάντα όλα άσπρα,
18: υπάρχει κάτι που φωτίζει τις πιο σκοτεινές μας μέρες.
19: Είναι η δύναμη της φιλίας.
18: Η φιλία είναι μια δύναμη που μας φέρνει κοντά, δημιουργώντας δεσμούς που διαρκούν μια ζωή.
20: Είναι το χέρι που απλώνεται όταν χρειάζεσαι περισσότερο. Το γέλιο που ατυχεί στις καλύτερες στιγμές σου.
21: Σκεφτείτε τις φορές που το χαμόγελο ενός φιλού σας άλλαξε τη μέρα.
22: Τις συζητήσεις που έγιναν αργά το βράδυ και σας άφησαν να νιώσετε ότι σας καταλαβαίνουν και σας εκτιμούν.
23: Γι' αυτό αφιερώστε λίγο χρόνο για να εκτιμήσετε εκείνους που στέκονται στο πλευρό σας.
24: Εκείνους που γιορτάζουν τις νίκες σας και σας σηκώνουν στις σίτες σας. Αγκαλιάστε τη δύναμη της φιλίας και αφήστε τη να είναι το φως στο ταξίδι σας.
11: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Καλησπέρα σας. Είμαστε μαθητές του Ε1 και Ε2 τμήματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου και συμμετείχαμε στο 8ο Μουσικό Μαθητικό Φεστιβάλ που διοργανώθηκε στη Λάρισα, στο Δημοτικό 2, στις 17 και 18 Μαρτίου.
1: Ήταν μια διοργάνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, με τη συμμετοχή σχολείων από όλη την περιοχή και με θέμα «Υγιή φωνή και τραγουδάμε τα παιδιά». Ένα θέμα που συνδέθηκε πολύ όμορφα με το πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιούμε στο σχολείο μας. Με τίτλο «Ήχοι αειφορίας, η μουσική ως πολιτισμική μνήμη και δημιουργία». Και μας έκανε να σκεφτούμε τη σχέση της μουσικής με τη φύση αλλά και με τον άνθρωπο.
2: Στο φεστιβάλ αυτό συμμετείχαμε ως χοροδία και ορχήστρα και δουλέψαμε όλοι μαζί για να ερμηνεύσουμε τα τραγούδια μας, χρησιμοποιώντας μεταλόφωνα, κρουστά, φλάουτο και σαξόφωνο, σαν μια μικρή μουσική ομάδα που μαθαίνει να ακούει ο ένας τον άλλον. Σήμερα αυτή τη μικρή μουσική ομάδα θα την ακούσετε μέσα από τις φωνές του Κυριάκου, της Κατερίνας, της Ανέτας, του Γιάννη, της Δήμητρας και της Ελκέιντας. Και ο Ευάγγελος θα είναι ο άνθρωπός μας στον ήχο, βοηθώντας την ηχογράφηση.
3: Δεν θα σας πούμε όμως απλώς τι κάναμε, ούτε μόνο πώς προετοιμαστήκαμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πιο βαθιά στα τραγούδια που ερμηνεύσαμε και στο τι μπορεί να σημαίνουν για εμάς τα παιδιά.
4: Γιατί αυτά τα τραγούδια δεν είναι σύγχρονα. Γράφτηκαν πολλά χρόνια πριν, σε άλλες εποχές και κάτω από άλλες συνθήκες.
5: Κι όμως, όταν τα τραγουδήσαμε, νιώσαμε ότι δεν είναι μακριά από εμάς.
4: Σαν να υπάρχει κάτι που τα συμβαίνει με το σήμερα.
5: Και έτσι αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε.
2: Πώς γίνεται τραγούδια από το παρελθόν να συνεχίζουν να μιλούν και σε εμάς σήμερα?

0: Το πρώτο τραγούδι που ερμηνεύσαμε ήταν το «Με το λίχνο του άστρου» από το εμβληματικό Άξιον Εστί, σε ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται από τον ίδιο το Θεοδωράκη ως λαϊκό ορατόριο, δηλαδή ένα έργο που η λόγια μουσική και η χοροδία συναντούν το λαϊκό στοιχείο, το μπουζούκι και τη φωνή ενός λαϊκού τραγουδιστή. Γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60.
2: Κι ίσως αυτό είναι που μας έκανε εντύπωση, ότι μέσα στο ίδιο έργο συνυπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι.
3: Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από μια ζωντανή εκτέλεση στο Λυκαβητό του 1977 με τον Γρηγόριο Πιθηκότση. Ακούγοντάς το, νιώθεις ότι αυτή η φωνή δεν λέει απλώς ένα τραγούδι. Είναι σαν να κουβαλάει μια εμπειρία, κάτι βαθύτερο, σαν να μιλάει εκ μέρους πολλών ανθρώπων.

0: μέσα σε αυτό το τραγούδι υπάρχει ένα στίχος που μας έκανε εντύπωση. Πού να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο Βάγκρι? Είναι ένα στίχος που δεν εξηγείται εύκολα και ίσως γι' αυτό είναι τόσο δυνατός. Τι σημαίνει άργιο τετράφυλλο Βάγκρι? Δεν ξέρω, αλλά όταν τον ακούω συγκινούμαι. Ίσως γιατί στο ποιητικό σύμπαν του Ελίτη οι λέξεις δεν λειτουργούν μόνο λογικά. Είναι εικόνες, είναι συνέστημα, είναι κάτι που το νιώθεις πριν το καταλάβεις.
1: Και η μουσική του Θεοδωράκη εδώ πραγματικά τα σπάει.

0: πρώτα προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε το τραγούδι μας. Δεν θέλαμε απλώς να το πούμε σωστά, αλλά να το συνδέσουμε με το σήμερα. Σκεφτήκαμε πόσα αγόρια και κορίτσια στον κόσμο υποφέρουν. Παιδιά που ζουν σε πόλεμο, στην Ουκρανία, στη Γάζα. Και αναρωτηθήκαμε τι μπορεί να βιώνουν. Και τότε καταλάβαμε κάτι, ότι αυτό το τραγούδι δεν μιλάει μόνο για το τότε, μιλάει και για το τώρα.
1: Και όταν το τραγουδήσαμε, το φέραμε στα μέτρα μας. Με τη δική μας φωνή, με τα δικά μας όργανα, με το δικό μας τρόπο. Και ίσως έτσι του δώσαμε ένα καινούριο τρόπο να ακουστεί. Και τελικά αναρωτηθήκαμε, μήπως κάθε φορά που ένα τραγούδι το τραγουδούν άλλοι άνθρωποι και το νιώθουν με το δικό τους τρόπο, ξαναγίνεται.
2: Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα και τη δική μας ερμηνεία.

0: 60. Σε σχέση με το «Με το λίχνο του άστρου», αυτό το τραγούδι είναι πιο γρήγορο. Έχει έναν πιο ρυθμικό χαρακτήρα και ακούγεται πιο εύθυμο.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Εμένα αυτό το τραγούδι μου άρεσε πιο πολύ. Ίσως γιατί είναι πιο ζωντανό. Είναι το αγαπημένο μου από τα τρία.
2: Εμένα πάλι το «Με το λίχνο του άστρου» με συγκινεί περισσότερο.
3: Είδατε τελικά ότι κάθε τραγούδι μας αγγίζει διαφορετικά. Άλλο σε συγκινεί, άλλο σου φτιάχνει τη διάθεση και άλλο σου μένει στο μυαλό ή στην καρδιά.
4: Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού είναι από τη Γιωβάνα και αργότερα το τραγούδισε και ο Γρηγόρης Μυθικότσης, αλλά και η Μέρη Λίντα, με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά.
5: Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.

0: σαν να είναι βγαλμένο από ασπρόμαυρη ελληνική ταινία.
1: Και αυτό μας έκανε να σκεφτούμε ότι ένα τραγούδι δεν μένει ίδιο, αλλά αλλάζει ανάλογα με τη φωνή που το ερμηνεύει, την ενορχίστρωση, δηλαδή τα όργανα που επιλέγονται από το συνθέτη και τον τρόπο που κάθε εποχή το ακούει.
0: Υπάρχει ένα στίχος που μας έκανε να σταθούμε. «Πού θα βρω χώμα και νερό να ξαναχτίσω μια φωλιά για τις αγάπης τα πουλιά».
2: Δεν μιλάει απλώς για ένα σπίτι, αλλά για κάτι πιο ιερό. Μιλάει για τη ξενιθιά και το ξεριζωμό.
3: Για ανθρώπους που φεύγουν και πρέπει να ξαναρχίσουν από την αρχή.
4: Ναι, τη δεκαετία του 60 πολλοί Έλληνες έφυγαν στο εξωτερικό, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορούσε να τους κρατήσει όλους.
0: Και σήμερα το ίδιο δεν συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου.
1: Άνθρωποι αφήνουν τα πάντα πίσω τους, λόγω πολέμων, πείνας, φτώχειας και ψάχνουν να βρουν μια νέα φωλιά για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους από την αρχή.
0: Και κάπως έτσι προσπαθήσαμε να το νιώσουμε κι εμείς. Ας το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, τι λέτε, παιδιά, σας άρεσε?
1: Εμένα μου άρεσαν πολύ τα μεταλλόφωνα. Έδιναν ένα πολύ ωραίο χρώμα στο τραγούδι.
2: Και το ταμπούρο κρατούσε πολύ σωστά το ρυθμό.
3: Συμφωνώ. Και το σαξόφωνο μαζί με το φλάουτο της κυρίας Σοφίας έδιναν πολύ ωραία με τις φωνές.
0: Και στο φινάλε, νομίζω το απογειώσαμε.
1: Δεν τα πήγαμε και άσχημα.
0: Και για το τέλος, επιλέξαμε κάτι τελείως διαφορετικό. Το χρυσαλιφούρφουρο, σε μουσική του Νίκου Κυπουργού και στίχους της Μαριανίνας Κρεζή.
2: Το τραγούδι αυτό το έχει τραγουδήσει η Σαβίνα Γιαννάτου και είναι από τη Λιλιπούπολη.

0: Εδώ Λιλιπούπολη.
1: Μια ραδιοφωνική εκπομπή του τρίτου προγράμματος της ΕΡΤ. Την εποχή που διευθυντής ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Εκεί, στα τέλη της δεκαετίας του 70.
2: Ήταν μια εκπομπή για παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα μιλούσε και στους μεγάλους. Με χιούμορ, φαντασία και κρυμμένα μηνύματα.

0: γλυκό στίχος.
1: Αυτό το τραγούδι είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι δεν είναι? Σε κάνει να χαμογελάς χωρίς να το καταλάβεις.
2: Συμφωνώ. Και είναι σαν να σε βάζει σε έναν άλλο κόσμο, πιο χαρούμενο, σαν παιχνίδι.

0: Πώς σας φάνηκε, παιδιά? Εγώ ένιωσα πιο ελεύθερα, σαν να μην υπάρχει σωστό και λάθος.
1: Σαν να γινόμαστε και εμείς μέρος αυτού του όμορφου κόσμου της Λιλιπούπολης.
2: Ναι, και να φτιάχνουμε τη δική μας εκδοχή.

0: εμπειρία που θα τη θυμόμαστε.
1: Γιατί δεν τραγουδήσαμε απλώς τραγούδια?
2: Τα ζήσαμε με τον δικό μας τρόπο.
3: Και τα κάνουμε λίγο δικά μας.
4: Και νομίζω θα μείνουν στη μνήμη και την καρδιά μας για πολύ καιρό.
1: Ελπίζουμε κι εσείς, οι ακροατές μας, να πήρατε μια μικρή γεύση από όσα κάναμε, ακούσαμε και σκεφτήκαμε. Γιατί τελικά κάποια τραγούδια δεν μένουν μόνο στο παρελθόν. Συνεχίζουν να ταξιδεύουν από φωνή σε φωνή, από το τότε στο τώρα.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.

0: Wild Family, μια οικογένεια σε αποσύνδεση. Ένα podcast της 6ης τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
1: Από το πρωί μαγειρεύω. Χαρά με το σηκώθηκα. Δεν με βοηθάει κανένας αυτό το σπίτι. Έτοιμο το φαγητό, θα κρυώσει. Ελάτε επιτέλους.
2: Μάνα, κάνω live. Σε λίγο.
3: Έλα, μπρο, δεν μπορώ τώρα. Θα μπω μετά, φίλο.
4: Τέλος, αφήστε πια αυτά τα κινητά. Δεν σημάσαι όλα αυτά που πάθατε.
5: Είμαστε Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι οι Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
6: Ένας λύκος συστηματίας του Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος, ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.
7: Όμορφα πράγματα που μπορούμε να έχουμε στο σχολείο.
8: Φιλία σημαίνει να έχεις κάποιον που σου προσφέρει χαρά, συντροφιά και βοήθεια στις δύσκολες στιγμές. Ο πραγματικός φίλος είναι ευγενικός, ακούει, σέβεται και στηρίζει.
9: Δεν πηγώνει, δεν κοροϊδεύει, δεν αφήνει κάποιον μόνο του.
10: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτό κάνει το κόσμο πιο όμορφο.
11: Οι διαφορές μας είναι δύναμη, όχι λόγος για κοροϊδία.
12: Δυστυχώς κάποιες φορές συμβαίνει ο εκφοβισμός.
13: Κάποιος κοροϊδεύει, σμπρώχνει απειλή ή αφήνει κάποιον συμμαθητή του μόνο του.
14: Αν κάποιο παιδί δέχεται εκφοβισμό, δεν μένουμε αμέτωχοι.
15: Ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους. Ας κάνουμε το σχολείο ένα μέρος γεμάτο φιλία.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio, the first children radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Παιχνίδια στο ίντερνετ θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
5: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή.
6: Φίλους έχω κανονικούς. Και αποφεύγω τους ίντερνετικούς.
7: Όχι. Προσωπικά στοιχεία στο ίντερνετ.

παράδοση, είναι η προπτική του διατηρημένου στο χώρο, είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη της ιστορικής μας μνήμης, είναι η κατάθεση της σοφίας, της γνώσης και της ανθρωπιάς μας, είναι ο αδαπάντος θησαυρός μας. Ας τη διαφυλάξουμε ζωντανή.

Γιατί όπως λέει και ο εθνικός μας ποιητής Γιώργος Σιφέρης, ένα μέρος του παρελθόντος πεθαίνει κάθε στιγμή και η θνησιμότητά του μας μολύνει. Ας προσκοληθούμε άκρητα σε αυτό. Ένα μέρος του παρελθόντος παραμένει ζωντανό και κινδυνεύουμε καταταφρονώντας τη ζωντάνια του.

0: Στο σπίτι που γεννήθηκα και ας το πατούν οι ξένοι, στοιχείο είναι και με προσκαλεί, ψυχή και με προσμένει.
1: Ακούτε European Score Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Νιώθω ότι στη σημερινή εποχή η απάντηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς η αλήθεια φαίνεται να χάνεται στο ψέμα. Καλημέρα αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. Είμαι η Μαγδαληνή και μαζί με τον Ανδρέα σήμερα θα διαπιστώσουμε γιατί δεν πάμε καλά. Σήμερα μαζί μας καλωσορίζουμε τον Σοφιανό και τον Αντώνη. Πριν περάσουμε όμως στο θέμα που θα μας απασχολήσει για σήμερα, θέλουμε την άποψή σας για την επικείμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε κάποιες χώρες για τα άτομα κάτω των 16 ετών. Τι νομίζετε γι' αυτό?
1: Πραγματικά, με όλη την ειλικρίνεια, δεν μπορώ να φανταστώ μια καθημερινότητα χωρίς τα social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ. Αφού πλέον σήμερα πιστεύω αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, αφού είναι πλέον το κύριο, ο κύριος τρόπος που επικοινωνούμε με φίλους, με την οικογένειά μας, για ψυχαγωγία, ακόμα και αν θέλουμε να διευρυνθούμε επαγγελματικά.
2: Όντως, είναι πραγματικά δύσκολο και επώδυνο. Ειδικότερα στους νέους, οι οποίοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media από τους μεγαλύτερους.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έχετε πει, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι οι ηλικίες κάτω των 16 είναι σίγουρα πιο ευάλωτες στις ψευδές ειδήσεις. Και επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα κύρια μέσα για την διασπορά των ψευδών ειδήσεων, καταλάβω γιατί κάποιες χώρες φαίνεται να έχουν την απαγόρευσή τους υπόψη. Έτσι περνάμε στο θέμα που σας κάλεσαμε σήμερα. Είναι όντως πιο δύσκολο σήμερα να διαχωρίσουμε το ψέμα από την αλήθεια? Αντώνη, τι νομίζεις?
1: Σίγουρα είναι πιο δύσκολο στην κοινωνία που ζούμε σήμερα, αφού έχουν ανακαλυφθεί νέοι τρόποι εξαπάτησης, να το πω, όπως τα deepfake videos.
0: Δηλαδή τα deepfakes?
1: Τα deepfakes ουσιαστικά είναι νέοι αλγόριθμοι και τεχνολογίες που μπορούν να αναπαριστούν έναν πρόσωπο, τις κινήσεις του, τις εκφράσεις του και μπορεί να το μεταφέρουν σε ξένα περιβάλλοντα και να κάνει πράγματα που ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ.
0: Υπεραλιστικά δηλαδή.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, πώς κατασκευάζεται το ψέμα?
2: Φίλε, είναι πανευκολάκι. Με το AI πλέον μπορεί να γράψεις αυτό που θέλεις και να σε κάνει εσένα, για παράδειγμα, να τρως κάτι που δεν έφαγες ποτέ, να πήγες κάπου που δεν πήγες ποτέ και να είσαι με άτομα που δεν τα ξέρεις καν.
0: Δηλαδή, με αυτά τα λίγα βήματα και αυτά τη λίγη προσπάθεια, το ψέμα δημιουργείται τόσο απλά? Είναι τόσο εύκολο να ξεγελούμε τον κόσμο?
1: Είναι τόσο εύκολο, όπως είχες πει, αφού πλέον υπάρχει και μια μέθοδος που υπήρχε και πριν από τα deepfake videos και γενικά τις νέες τεχνολογίες του AI, που ονομάζεται clickbait. Το clickbait τι είναι ουσιαστικά? Είναι η παραπλανητική τίτλη σε αναρτήσεις, οι οποίοι δεν συμβαδίζουν και δεν αρμόζουν με το περιεχόμενο τις περισσότερες φορές, ώστε να αντλούν τα clicks από τα άτομα και να ανεβαίνουν τα views και η δημοσιότητα.
0: Α, μου είχε θυμίσει ένα γεγονός που είχα δει πρόσφατα. Ήταν μια είδηση μιας αρκούδας η οποία περιπλανιόταν ελεύθερη σε μια περιοχή στην Ιαπωνία. Και εξαιτίας αυτού του βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να κλεισούν στα σπίτια τους.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Είναι πολύ αδεδομένο. Τι λες, Σοφία, ναι, είναι αυτό που σου είχα στείλει?
2: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Πολύ σοκαριστικό.
1: Για να καταλάβετε πόσο διαδόθηκε. Mm-hmm.
3: Δηλαδή, τι προτείνετε να κάνουμε, να αφήσουμε τα κινητά και να επιστρέψουμε στις ταλάνες?
2: Διαφωνώ. Διαφωνώ μαζί σου, φίλε Ανδρέα, γιατί υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να μην πάμε πίσω στα παλιά χρόνια όπου δεν υπήρχαν αυτά. Πιστεύω πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βοηθητικό εργαλείο, δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σε καταστάσεις που το έχουμε πραγματικά ανάγκη και να μην το χρησιμοποιούμε σε πράγματα που απλά είναι για να κοροϊδέψουμε ή για να εκμεταλλευτούμε κάποιο άτομο.
1: Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σαν ευλογία και όχι ως κατάρα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Με ποιους τρόπους δηλαδή μπορεί ο κόσμος να μην παραπλανιέται από αυτά τα ψεύτικα γεγονότα?
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος, αν ενημερωθεί μέσα από διάφορα σεμινάρια, ειδικά οι ηλικιωμένοι που δεν γνωρίζουν πολλά από αυτά και μπορεί να πιστεύουν πολλά από αυτά και να αναστατώνονται. Πιστεύω μέσω μιας σωστής ενημέρωσης που θα την παρέχει το κράτος ή διάφοροι φορείς, τα άτομα και γενικά η κοινωνία οφείλουμε να συμβαδίζουμε και να ενημερωνόμαστε ώστε να μην πιστεύουμε το ψέμα, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα είναι όντως έτσι όπως τα δείχνει, αλλά και κάποια πράγματα δεν είναι.
4: Δηλαδή, αν κάτι μας προκαλεί φόβων ή ενθουσιασμών, να μην το πιστεύουμε απευθείας.
1: Σίγουρα
2: είναι απαραίτητο.
4: Mm-hmm. Και να μην πιστεύουμε σε κεφαλαία γράμματα.
1: 99% φορές τα κεφαλαία γράμματα ισοδυναμούν με ψέμα.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Απλά θέλει λίγο scrolling παραπάνω. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και κυρίως υποψιασμένοι. Νομίζω, Ανδρέα, για μία ακόμη φορά σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν πάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που μας δέχτηκαν σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Και εγώ προσωπικά ελπίζω να βοηθήσαμε όσα περισσότερα άτομα μας άκουσαν σήμερα, ώστε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο της εξαπάτησης.
4: Και εμείς το ίδιο ελπίζουμε. Αγαπημένοι μακροατές, μέχρι το επόμενο μας ραντεβού στο Δεν Πάμε Καλά, ευχόμαστε να είστε και να περνάτε καλά.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
7: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
6: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
8: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι?
9: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
10: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
11: 6-7 ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
12: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
13: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
14: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
15: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
16: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
17: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
18: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: δεύτερος βοηθός ήταν το χρυσό σπαθί που το είχε χαρίσει στην οικογένειά του ένας γενναίος κριτικός πολεμικός.
1: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπα να μην φοβάται και τον αυτό του να μην λυπάται αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι.
2: Ο τόσο διαφορετικός.
3: Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
4: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μια φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από τη Δανία.
5: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία. Μια μέρα καθώς το σηκωνόταν, έπεσε και τράβηξε κατά την πόρτα. Το καημένο παιδί που είχε τόσο τυχή.
6: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
7: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει το άτυχο παιδάκι από την Κίνα.
8: Ήτανε κάποτε μια γριούλα την Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήτανε τυφλή, μα αγαπούσε τη μουσική, η καημένη γριούλα την Ασία.
9: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρο σε

0: Ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από τη Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μόνο. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι αν είσαι. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Κερδίσατε ένα φορτηγό σοκολάτα. Σιγά μη χαλάσω τα δόντια μου.
5: Μη πιστεύεις ότι ακούς ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο.
6: Ασφάλεια για

0: Οραματίζομαι. Οραματίζομαι έναν άλλο ήλιο που θα έρθει. Μια ατέλειωτη άνοιξη. Την ειρήνη των κάμπων. Πέτρα την πέτρα, καρδιά την καρδιά θα τρυπάει ο άνεμος. Η μουσική που στρώνει στις ακτές της τρικυμίας στη χλώρη. Η μουσική που μιλάει τη γλώσσα των πουλιών επάνω στα δέντρα. Και θα έχει μέσα η καρδιά μας τόσο φως, τόση γαλήνη απ' του ουρανού θα πέφτει τα παράθυρα, που τα μεγάλα μας φτερά θα μπλέκονται στα πόδια μας και τα χαμόγελά μας θα φτερουγίζουν στα ματόκλαδα σαν πεταλούδες.
1: Από τη συλλογή «Άνθρωποι και πουλιά» του Γιώργου Θέμελη. Στίχοι και νότες για την ειρήνη. Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Παιδιά, ελάτε πάμε να ετοιμάσουμε το σποτάκι. 1, 2, 3, cut.
2: Αχνό, μέχρι την τελευταία του σταγόνα.
3: Όχι, όχι, αυτό είναι η διαφήμιση για το λάδι.
2: Αχ, ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Πάμε ξανά. 1, 2, 3, cut.
2: Γεμιστό ή απλό.
3: Όχι, πάλι τα μπέρδεψε.
2: Εντάξει, τώρα φιλαράκια θα ρωτώ σωστά.
1: Άντε καλά, πάμε για μία τελευταία φορά. 1, 2, 3, cut.
2: Μια φιλία είναι περισσότερο από μία σχέση. Είναι ένας κόσμος που δημιουργείται μέσα από τις στιγμές που μοιραζόμαστε. Είναι αυτή η ιδιαίτερη σύνδεση που μας κάνει να νιώθουμε πλούσιοι και πλήρεις.
3: Μπράβο, τώρα το είπες καλά!
2: Φίλοι μου καλή, ειλικρινά ευχαριστώ που με αγαπάτε, παρόλα τα λάθη μου.
1: Εννοείται καλέ μου φίλε. Εξάλλου, οι χάρες γίνονται διπλάσιες και οι λύπες γίνονται μισές όταν είμαστε μαζί με φίλους.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

ακούσα χαρά των μαθητών, την παρακμή, την ευθύνη, τη σκληρή αλήθεια στα τελευταία τζιτζίκια, στο αίμα, στο νερό, στη σκοτεινή φωνή.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει? Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι, για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ήχη.
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζονται συναισθήματα σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
0: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κινητό. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την
2: Η
1: πραγματικότητα.
2: αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Εσύ, γιατί δεν κάνω τίποτα υποξήνωση.
0: Το σκέφτομαι, τον έχω σκάθει αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Ξέρετε, το digital detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε και κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
2: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω, άμα κάναμε digital detox, θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
1: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
0: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
1: Καλά, καλά, δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
2: Είναι, η αλήθεια είναι, έχει γίνει η προέκταση του χεριού μου πλέον.
1: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
2: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού, με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτός.
1: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
0: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάσσεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλαμβάνομαι.
1: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
0: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
1: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
0: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
2: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν, όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Εσείς, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πώς είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε.
1: Digital detox!
0: η αποσύνδεση από την ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
1: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο τα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μια σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
3: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
4: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
3: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
6: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
7: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
8: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
9: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
10: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
11: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
12: Συντονιστείτε στο European School Radio.
13: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
14: Μείνετε συντονισμένοι.
15: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: ξελόγιασμα. Βαγγέλης Χρόνης. Έγερνε ο ήλιος στην απάνεμη θάλασσα, όταν νοστάλγησα τον ήχο ενός ακορντεόν και μιας θεατρίνας στη φωνή να ερμηνεύσει τα λόγια που σκεπτόμουν. Πόσο αλήθεια μπορεί να ξελογιάσει ένα χρυσό ήλιο βασίλεμα, ακόμα και να ξεμυαλίσει.
1: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική,
4: με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
6: Ήταν κάποτε μια Χίνα που τη λέγανε Κατρίνα και είχε φίλη μια άλλη Χίνα, τη Γρό, με ένα φτιάγκο λαμπερό, και αυτή η Χίνα ήταν πολύ τσακπίνα.

Ένας νέος από την άξο είπε γρήγορα, θα φτιάξω ένα στάβλο φοβερό να πάρω επιδότηση με γρήγορο ρυθμό. Αυτός ο πονηρός νέος από την άξο.

Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Στο διαδίκτυο βρίσκουμε πληροφορίες.
5: Διασκεδάζουμε και επικοινωνούμε με τους φίλους.
6: Όμως για να είμαστε ασφαλείς,
7: μπαίνουμε σε ιστοσελίδες που γνωρίζουμε.
8: Είμαστε ευγενικοί στα μηνύματα που στέλνουμε.
9: Μιλάμε σε ανθρώπους που γνωρίζουμε.
10: Λέμε σε κάποιον μεγάλο

0: αν κάποιος μας ενοχλεί.
1: Έτσι το ταξίδι μας στο διαδίκτυο
2: θα είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό.
3: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
4: Για τις αγορές μας, καλό είναι να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό χρήμα, δηλαδή τις κάρτες αποθηκευμένης αξίας, τις λεγόμενες προπληρωμένες.
5: Πειραματικό.
6: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.
8: Πάμε να σας παρουσιάσουμε
7: τη σημερινή συνταγή. Τα συστατικά απλά, αλλά απίστευτα σημαντικά.
9: Γιατί είναι αυτά που δίνουν την ξεχωριστή νότα
7: νοστιμιάς στη ζωή όλων μας.
8: Αχα, για πάμε να δούμε.
10: Μια κουταλιά της σούπας
11: σεβασμού και
12: αλληλοποστήριξης.
13: Δύο κουταλάκια
14: του γλυκού
15: αγάπης και ειλικρίνειας.
16: Μια κούπα συνεργασίας,
17: αφοσιώσεις
18: και
19: υπομονής.
20: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά,
21: πασπαλίζουμε
22: με μπόλικη εμπιστοσύνη
23: και καλοσύνη.
24: Τα βάζουμε
25: σε μια ζεστή καρδιά
26: και έτοιμο για σερβίρισμα.
27: Μπεβεύτηκα, τι φτιάξαμε?
28: Έμα δεν βλέπεις?
29: Ένα σωστό φίλο.
30: Βασικά.
31: Πολλούς φίλους.
32: Νομίζω πως είναι η καλύτερη συνταγή ever.
33: Πρέπει να τη φυλάξω καλά και να τη μοιραστώ με όσους πιο πολλούς μπορώ.
34: Γιατί η φιλία είναι αυτή που μπορεί να μας δώσει τη δύναμη.
35: Να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που θα εμφανιστούν στον δρόμο μας
36: και να κάνουμε
37: τον κόσμο πιο όμορφο και νητικό.
38: Ένα κόσμο φιλικότερο
2: για μικρούς και μεγάλους.
6: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν το πιστεύω. Με καλέσε στο παρτί γενεθλίων της. Η καρδιά μου χτυπά γρήγορα. Η κοιλιά μου γέμισε με πεταλούδες.
2: Περιμένα το φίλο μου, αλλά δεν ήρθε. Νιώθω ένα βάρος μέσα μου. Νιώθω μόνος μου. Είμαι τόσο λυπημένος.
3: Θύμωσα. Δεν ήταν δίκιο να κερδίσει αντιπάλη ομάδα. Παίξαμε καλύτερα. Νιώθω ότι το κεφάλι μου θα εκραγεί.
4: Τα κατάφερα μόνη μου. Έκανα μόνο ένα λάθος στο διαγώνισμα. Είμαι περήφανη για τον εαυτό.

0: είπε ότι ο Μάριος με ενοχλούσε το διάλειμμα. Τον φοβάμαι, αλλά τι να κάνω, τι να κάνω.
1: Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο πιο συναισθηματικό podcast με τίτλο «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή».
2: Καλά ακούσατε. Καλώς ήρθατε στον κόσμο όπου τα συναισθήματα μιλούν. Εμείς τα παιδιά της τετάρτης τάξης θα σας εξηγήσουμε πόσο τυχεροί είμαστε που τα συναισθήματά μας έχουν φωνή και θέλουν να πάρουν τον λόγο.
1: Και αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία, θα τους πάρουμε συνέντευξη. Σήμερα λοιπόν τα συναισθήματα θα έρθουν για να τα γνωρίσουμε, να τα καταλάβουμε και να μάθουμε πώς να τα διαχειριζόμαστε.
2: Ξεκινάμε με ένα συναίσθημα που όταν το νιώθουμε η καρδιά μας γίνεται σαν τραμπολίνο, η χαρά.
1: Αν η χαρά είχε μια λέξη μόνο να πει, ποια θα ήταν?
3: Γιουπί! Γεια σας, είμαι Χαρά. Έρχομαι σχεδόν συχνά σε εσάς. Νομίζω ότι είμαι εγώ στον πύργο ελέγχου του συναισθηματικού σας κόσμου.
1: Πώς θα καταλάβουμε ότι έρχεσαι?
3: Όταν έρχομαι, το σώμα γεμίζει φως και ενέργεια. Μ' αρέσει να χοροπηδάω μέσα σου για να σου θυμίζω ότι η ζωή έχει όμορφες στιγμές.
2: Θέλω να το πω σε όλους. Θα τους αγκαλιάσω. Πετάω στα σύννεφα.
3: Μπράβο! Όταν με μοιράζεσαι, μεγαλώνω και γίνομαι πιο δυνατή.
1: Η χαρά δεν κρατιέται μέσα μας. Κάνει κύκλους και αγκαλιάζει τους άλλους.
3: Ναι, αλλά πρέπει να με ελέγχετε και λίγο, γιατί μπορεί να σας γεμίσω το μυαλό και τότε. Αντίο μάθημα.
1: Πόπο, έχετε δίκιο. Τι θα κάναμε άραγε εμείς οι άνθρωποι χωρίς εσάς?
3: Θα σας τα χαμένω στις σκέψεις σας. Αντίο. Τρέχω να σκορπίσω χρώματα και φως.
1: Το καταλάβατε? Έρχεται. Είμαι ο Θυμός. Φέρνω δύναμη.
4: Ναι, αλλά δεν θέλω να πληγώσω κανένα. Έστω και αν νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν επειδή χάσαμε. Δεν είναι δίκαιο.
1: Τότε φύγε από εκεί και μέτρα, ανάπνευσε και μίλησε σε κάποιο μεγάλο. Όταν ηρεμήσεις, τότε μπορείς να σκεφτείς λογικά.
4: Μάλιστα, και τότε γίνεσαι μικρός.
1: Τότε γίνομαι σύμμαχος, όχι πρόβλημα. Μην ξεχνάς ότι δεν πρέπει να μιλάς όταν είμαι κοντά. Θέλω χρόνο.
4: Εντάξει καλέ, πώς θα σε καταλάβουμε εύκολα? Ξέρεις, οι άλλοι όταν μας βλέπουν το καταλαβαίνουν πιο εύκολα από μας.
1: Όταν το μυαλό σου γεμίζει φωτιά, τα χέρια σου γίνονται γροθιά. Η καρδιά σου σφίγγεται και θέλεις να φωνάξεις. Τότε με αναγνωρίζεις ότι είμαι εκεί.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
2: Η επόμενη καλεσμένη δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει χρώμα μουντό, ψύχρο και βροχερό.
5: Είμαι η Λύπη. Έρχομαι όταν κάτι σημαντικό μας λείπει. Όταν κάποιος δεν σε καταλαβαίνει. Δεν είμαι κακιά, απλώς θέλω το χρόνο μου, ίσως και μια αγκαλιά.
6: Μα δεν μ' αρέσει που είσαι εδώ. Νιώθω πολύ άσχημα. Θέλω να κλαίω.
2: Αχού καλέ, πώς να τη διώξουμε τώρα?
5: Μα δεν χρειάζεται να με διώξεις. Είμαι κι εγώ χρήσιμη. Χρειάζεται να με ακούσεις. Όταν μιλάς, δεν φεύγω, αλλά γίνομαι μικρότερη.
2: Τότε μένεις για πάντα?
5: Όχι, φεύγω σαν σύννεφο. Ίσως με μια αγκαλιά ή μια γλυκιά κουβέντα από ένα φίλο, από τη δασκάλα. Τότε νιώθω ασφαλής.
2: Μερικοί άνθρωποι σε αποφεύγουν όμως.
5: Ναι, αλλά χωρίς εμένα δεν θα έχει αξία η χαρά.
2: Σωστά. Δεν υπάρχει κακό συναίσθημα.
1: Πολύ ωραία. Τώρα πρέπει να σας συστήσω. Ωχ, κρύπτηκε. Τον φόβο.
6: Είμαι ο φόβος.
1: Γιατί κρύβεσαι?
6: Επειδή το στομάχι μου γίνεται κόμπος. Δεν θέλω να με βλέπει κανείς. Πρώτα είμαι μεγάλος, αλλά μπορεί να γίνω και μικρός.
1: Πότε μικραίνεις?
6: Όταν μιλήσεις σε κάποιο μεγάλο ή όταν με ηρεμήσεις στο μυαλό σου.
7: Ναι, μίλησα στη δασκάλα. Τώρα χαλάρωσα. Τώρα νιώθω ασφάλεια ότι όλα θα λυθούν.
1: Τι μπορούν να σου λένε?
6: Κάτσε μακριά, θα γίνουν όλα καλά. Μίλα σε κάποιον για αυτό που σε απασχολεί. Τότε θα νιώσεις ασφαλής.
1: Τότε σε ευχαριστούμε και σένα.

0: Πολύ ωραία. Τώρα παίρνει το λόγο το επόμενο.
1: Έρχομαι όταν αναγνωρίζεις την προσπάθειά σου. Έστω και αν δεν πήρες άριστα. Και όταν έρχομαι θα νιώθεις ικανός για τα πάντα.
0: Ναι, το καταλάβατε. Υπερηφάνεια είναι.
2: Δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν τα παράτησα. Συνέχισα να προσπαθώ και πέτυχα. Έγινα καλύτερη. Νιώθω τόσο όμορφα που θέλω να το πω σε όλους. Μπράβο μου.
1: Μπράβο σου, είμαι πράγματι πολύ ωραία. Αλλά πρόσεξε, μη σου παραφουσκώσω τα μυαλά.
0: Πώς θα το πετύχουμε αυτό?
1: Όταν σκέφτεσαι ότι όλα τα παιδιά αξίζονται στην τάξη, τότε θα μπορείς να πεις μπράβο και στα άλλα παιδιά.
0: Ωραία, πάμε στο επόμενο συνέστημα.
1: Δεν θα μου πεις ευχαριστώ?
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε που υπάρχεις κι εσύ. Κάθε συνέστημα έχει φωνή, μίλα γι' αυτά. Μην τα κρατάς κρυφά, κανένα δεν είναι λάθος. Όλα μας βοηθούν να καταλάβουμε τον εαυτό μας.
3: Όταν τα ακούς και τα διαχειρίζεσαι, είναι σε πιο δυνατός. Μπορείς να γίνεις ο καλύτερος σου εαυτός.
4: Σήμερα προσπάθησε να μοιραστείς τα συναισθήματά σου με τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τη δασκάλα σου, τον φίλο σου, με κάποιον που αγαπάς και εμπιστεύεσαι.
5: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ακούσατε το σημερινό μας επεισόδιο από τη σειρά podcast «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή». Να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό είναι η ψυχική μας γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχει ελπίδα!
6: Μέχρι την επόμενη φορά να ακούτε την καρδιά σας!
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
8: Ραδιογραφήματα.
9: Η Παλμία ανεβαίνει.
8: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
9: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
8: Ραδιογραφήματα.
9: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: να σ' αρέσουν τα ταξίδια.
1: Θέλετε να ξεφύγετε από την καθημερινότητα? Ενδιαφέρουν ιστορικοί προορισμοί?
0: Θέλετε να ενημερωθείτε για τα τελευταία ταξιδιωτικά νέα?

0: Love Talks, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ηλία Αποστόλου Βαρνάβα.
1: Γεια σας, είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14ª γενέθλιά του.
2: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
3: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
1: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
2: Όταν ο δάσκαλος ζητάει ησυχία,

0: Είσαι απλώς, χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
1: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα, είναι τρόπο ζωής.

0: Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: European School Radio. The best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε. In Europe.
3: Τι λες τώρα. In the...

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν προφίλ με τα στοιχεία μας στο διαδίκτυο.
4: Χωρίς όμως να τα έχουμε δημιουργήσει εμείς. Αυτό είναι παράνομο.
5: Κάνουμε αμέσως αναφορά στα προφίλ και ζητάμε βοήθεια αν χρειαστεί από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγγεγήματος.
6: Αγαπητοί συμμαθητές, είμαστε
7: η Ραφαηλία Παπασούλη
8: και η Σοφία Σακή
6: από το Α1
8: και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε ένα διάλογο ώστε να λύσουμε μερικές από τις απορίες σας. Απορίες που έχουν να κάνουν με την προέλευση του ραδιοφώνου και την τεχνολογία του. Ας ξεκινήσουμε.
6: Ερώτηση 1.
9: Πότε εφευρέθηκε το ραδιόφωνο, ποιος το εφήβρε?
8: Το ραδιόφωνο δημιουργήθηκε από τον Γουλιέλμο Μακρόνι, ο οποίος κατάφερε να μεταδώσει ηχητικά μηνύματα Morse μέσω ερτζιανών κυμάτων. Μέχρι τότε, οι ασύρματοι επικοινωνίες

0: κοινωνία χρησιμοποιούνταν μόνο στις ένοπλες δυνάμεις και όχι ως τρόπος μετάδοσης ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας.
1: Ερώτηση 2.
0: Πόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί υπάρχουν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο?
2: Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.000 ραδιοφωνικοί σταθμοί, ενώ σε όλον τον κόσμο 43.973.
1: Ερώτηση 3.
2: Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής ραδιοφωνικός σταθμός?
0: Αυτό θα το μάθουμε μαζί στον καλό που θα πραγματοποιηθεί από τον δημοσιογραφικό όμιλο του σχολείου μας.
1: Ερώτηση 4.
0: Υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν καθόλου ραδιοφωνικοί σταθμοί?
2: Πραγματικά υπάρχει χώρα στην οποία έχουν απαγορευτεί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Αυτή η χώρα είναι η Νορβηγία.
1: Ερώτηση 5.
2: Πότε ήρθε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα?
0: Στην Ελλάδα το ραδιόφωνο εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1920 με πειραματικές προσπάθειες μικρής κλίμακας από ιδιώτες και δημόσιους φορείς.
1: Ελπίζουμε να σας άρεσε η παρουσίασή μας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
3: ESR, European School Radio, the best web radio.
4: Όταν γυρνούσα στο εξανανόμενο στο λεωφορείο, κάθομαι και τρία αγόρια μπροστά μου ή κάτι έλεγαν και γελούσαν και τέτοια πράγματα, δεν έδωσε σημασία. Είπα μπορεί να πούνε μεταξύ τους κάτι. Τι να πω τώρα κάτι εγώ. Πέρασε και άκουσε κάτι και μου λέει ένας, άμα μην κατέβεις στην άλλη στάση θα το κατεβάσω εγώ. Έκανα ένα χαμογελάκι, δεν είπα τίποτα. Και έτσι οι άλλοι γελούσαν και κάποιοι στεναχωρέθηκαν, ξέρω εγώ. Πέρασε, κατέβηκαν αυτοί τα τρία αγόρια και αυτό είναι το χειρότερο. Νιώθεις πολύ άσχημα. Και εγώ, αυτό που, και το χειρότερο αυτό ήταν ούτε ένας άνθρωπος δεν σηκώθηκε να πει γιατί του κορεδεύει. Για ποιο λόγο. Ούτε ένας. Σας είπα αυτό, άμα θέλετε, όταν βλέπετε κανένας πρόσφυγας, άμα του κορεδεύει κάποιον, άμα θέλετε να πει, να ρωτήσετε εσείς γιατί, για ποιο λόγο. Όλοι είμαστε άνθρωποι, ήδη. Η γη δεν έχει γραμμές και τέτοια. Θα είμαστε μία χώρα. Η γη μία χώρα να είναι. Θα είμαστε μία χώρα έτσι να σου.
3: ESR, European School Radio, the best web radio.

0: να ζήσουν τα παιδιά σου.
1: Ουμπά!

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι. What up, Nelly?

0: Πριν πατήσουμε το κουμπί της ανακύκλωσης, ας πατήσουμε πρώτα το κουμπί της φαντασίας. Αν πλησιάζετε έναν κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου και ακούγατε προσεκτικά, τι νομίζετε πως θα ακούγατε? Σιωπή ή μήπως φωνές, γέλια και μικρούς καυγάδες? Εμείς ακούσαμε πολλά. Αλουμινένια κουτάκια και κονσέρβες που πιστεύουν πως είναι τα πιο σημαντικά, που θέλουν να ξεχωρίσουν και να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους. Ακούστε λοιπόν με προσοχή, γιατί αυτή τη φορά τα αλουμίνια έχουν κάτι πολύ σημαντικό να μας πούν.
1: Η ιστορία μας ξεκινάει μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου, δηλαδή μέσα σε μένα. Αν ακούσετε προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι γίνεται χαμός. Μεγάλος είναι ο σεισμός και τα τενεκεδάκια μας μαλώνουν για το ποιο είναι το πιο ξεχωριστό. Για να το γνωρίσουμε!

0: Τι κάνουμε εδώ μέσα?
1: Ησυχία μου, πήρε το καπάκι. Δεν είναι ράφι σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Πολύ φασαρία κάνετε για το μέγεθό σα.
0: Κουράστηκα πολύ. Πότε θα έρθει να μας πάρει το απορριμματοφόρο? Έχω στριμωχτεί σαν κονσέρβα με σαρδέλες.
2: Με συγχωρεί η χάρη σου και λίγα τα λόγια σου. Και μιας που το ανέφερες, απορριμματωτή.
1: Όσοι πιο έξυπνοι εδώ πέρα, θα σας ενημερώσω αμέσως για τη τύχη μας. Λοιπόν,
3: εσένα ποιος θεώρησε ως την εξυπνότερη? Δεν έχεις λαλανθρακικό στο κεφάλι σου.
4: Κάντε στην πάντα όλοι οι αλουμινένοι. Εγώ με το χρησιμότερο προϊόν, αφού δίνω στους άνθρωπους φτερά.
0: Τι μας λες καλέ? Εγώ είμαι το υπέρτατο. Αφού με το γάλα μου μεγαλώνω γενιές και γενιές.
5: Όπα όπα, τι ακούω και δεν μιλάω τόση ώρα? Εγώ είμαι πιο χρήσιμη, αφού με απολαμβάνουν οι άνθρωποι το καλοκαιράκι.
1: Καλά μας έπεισες. Φυσικά εγώ είμαι. Αποταμιεύω όλα τα χρήματα. Χωρίς εμένα δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές το καλοκαίρι και να σε απολαύσουν όπως ισχυρίζεσαι.
5: Σταματήστε, γιατί θα σας στηρίξω σαν χρυσινό φαγητό και αυτό νομίζω ότι δεν θα σας αρέσει καθόλου.
6: Όλοι μέσα και γρήγορα. Πάμε στο εργοστάσιο να τίκρουσε αλουμινίου για να αλλάξει τη σιλουέτα.

Νομίζω κατάλαβα. Εδώ ήρθαμε για να ξαναγίνουμε καινούργια και όλα θα είμαστε και πάλι χρήσιμα. Έτσι θα κάνουμε οικονομία στο Βοξίτη και θα πληγώνουμε λιγότερο τα βουνά.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
4: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: μπορούμε και προχωρούμε. Μια συνεργασία μαθητών του Γυμνασίου Καλοχωρίου
1: και των μαθητών του παρατήματος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών στην

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
3: Καλώς ήλθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίδης. Είμαι η Μάρο και ακούτε την εκπομπή «Συζητάμε». Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βικτόρια, την Κατερίνα, την Ανθή και την Ελισάβετ, που συζητούν για την έννοια του φιλάθλου. Καλεσμένη τους, η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής του σχολείου μας, κυρία Μπάρμπα Τασούλα.
4: Η ημέρα φιλάθλου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο του αθλητισμού. Είναι μια υπενθύμηση του νοήματος, της αγάπης για την ομάδα, της συνύπαρξης και του σεβασμού που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε φιλάθλο ανεξαρτήτως χρώματος και προτίμησης. Ο αθλητισμός γεννήθηκε για να ενώνει ανθρώπους, να δημιουργεί κοινές στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας. Όταν όμως το πάθος μετατρέπεται σε μίσος, τότε χάνεται η ουσία και μένει μόνο η βία. Μια βία που πληγώνει όχι μόνο τα θύματα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Το όνομα του Άλκη Καμπανού έγινε σύμβολο μιας τραγωδίας που συγκλώνησε την Ελλάδα και αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της οπαδικής βίας. Ένα νέο παιδί γεμάτο όνειρα και ζωή έχασε τη δικιά του ζωή όχι για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που αγαπούσε, την ομάδα του. Η απώλειά του ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άγγιξε κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα πρέπει να είναι χώρος χαράς και όχι φόβου.

Η μέρα φιλάθλου μέσα από τη μνήμη του Άλκη αποκτά βαθύτερο νόημα. Δεν αφορά μόνο την καταδίκη της βίας, αλλά και την προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να μισούμε, να υποστηρίζουμε χωρίς να προσβάλλουμε. Να θυμόμαστε ότι πριν από τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι. Ο πραγματικός φιλάθλος δεν αποδεικνύει την αγάπη του με ένταση και επιθετικότητα, αλλά με σεβασμό και ήθος.

Αυτό το podcast είναι μικρή στάση, μνήμης και σκέψεις. Μια προσπάθεια να θυμηθούμε τον Άλκη, όχι μόνο ως θύμα, αλλά ως αφορμή για αλλαγή, για να ξαναβρούμε το νόημα του αθλητισμού, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές και να κάνουμε την εξέδρα χώρο φωνής και χαράς, όχι χώρο φόβου, γιατί η μεγαλύτερη νίκη του αθλητισμού θα είναι πάντα η ζωή, η ασφάλεια και η ενότητα των ανθρώπων που τον αγαπούν.

0: Τι είναι φύλαθλος?
1: Τι σημαίνει να είσαι φύλαθλος? Φύλαθλος, όπως το λέει και η λέξη παιδιά, είναι ο φίλος των αθλημάτων. Αυτός που αγαπά να παρακολουθεί συστηματικά τον αθλητισμό, διάφορα αθλητικά δρόμενα, αγώνες, στον στίβο, με ηρεμία και χαρά. Χαίρεται όταν η ομάδα του κερδίζει, έτσι δεν είναι? Αλλά και δεν αντιδρά με εκνευρισμό όταν η ομάδα του χάνει. Αποδέχεται με αξιοπρέπεια την ήττα. Παραδέχεται τα λάθη που γίνονται και δεν ρίχνει το φταίξιμο σε άλλους. Παραδείγματος χάρη, φταίει ο διαιτητής, έγιναν αδικίες. Γενικώς αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και των δύο ομάδων. Αυτός είναι ο φύλαθλος.

0: είναι ο παδός?
1: Τι είναι λοιπόν ο παδός? Ο παδός, παιδιά, αντίθετα με τον φίλαθλο, είναι φανατικός υποστηρικτής μιας ομάδας, της ομάδας του, και συμπεριφέρεται με έλλειψη σεβασμού απέναντι στους αντιπάλους και πολλές φορές με επιθετικότητα. Ακολουθεί τόσο πιστά και φανατικά την ομάδα του, με τυφλό πάθος και έλλειψη ανοχής απέναντι σε διαφορετικές απόψεις. Τι θα πει αυτό, διαφορετική άποψη? Είμαι εγώ μια ομάδα, αν εσύ υποστηρίζεις άλλη ομάδα, δεν συμφωνώ, πρέπει να γίνεις ίδιος με τη δικιά μου την ομάδα. Και στο τέλος, αντιδρά με επιθετικότητα. Η συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις βίας. Πολλές φορές οι φανατικοί οπαδοί συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα με μίσος, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους και να κάνουν κακό ακόμα και σε ανθρώπους. Άρα, δεν θέλουμε να είμαστε οπαδοί.

0: Γιατί να είσαι φίλαθλος και όχι οπαδός?
1: Σκεφτόμαστε λοιπόν, παιδιά, γιατί να είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός? Πρέπει να είμαι φίλαθλος γιατί έτσι απολαμβάνω έναν αγώνα. Μπορώ να παρακολουθώ ένα παιχνίδι έχοντας κοντά μου και φιλάθλους από άλλες ομάδες και να χειροκροτούμε μαζί την προσπάθεια των αθλητών. Σέβομαι τον αντίπαλο και λειτουργώ με λογική και κριτική σκέψη. Ενώ ο οπαδός από την άλλη δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έχασε η ομάδα του, πολλές φορές και με τη νίκη αντιδράει άσχημα και καταστρέφει πράγματα. Από την πολύ χαρά καταστρέφει πράγματα. Δεν σέβεται τον αντίπαλο και αν δεν συμφωνείς μαζί του θα σου επιτεθεί. Έτσι δημιουργούνται επεισόδια και μέσα στα γήπεδα και εκτός. Και οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν να πηγαίνουν στα γήπεδα και έτσι απομακρύνονται από τον αθλητισμό.

0: συνολικά 115 εργατικές κατοικίες που είχαν κατασκευαστεί το 1955 σε ένα οικόπεδο 22 στρεμμάτων. Οι κατοικίες παραδόθηκαν το 1958 στους ιδιώτες από το κράτος.
1: Μέχρι το 1966 η συνοικία μας ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Άγιου Γεώργιου του Λάγκουρα. Η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου θεμελιώθηκε το 1966 και εγκαινιάστηκε το 1968. Ένας πολύ όμορφος και περιποιημένος ναός που χτίστηκε με την οικονομική βοήθεια και την προσωπική εργασία των κατοίκων. Δίπλα από το ναό υπάρχει το παρακλήσι του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης. Η εκκλησία διαθέτει πολυδύναμο τριόρυφο κτίριο, εντός του οποίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, ομιλίες και τα μαθήματα κατηχητικού, όπου μετά το μάθημα πραγματοποιούνται παραδοσιακοί χωροί.
2: Το 55 Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε και λειτουργήσε στο περίβολο της εκκλησίας σε αίθουσα διοίκησης, μπροστά από το χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Νεκταρίου. Η ανακαλύψη της ανάγκης σε αίθουσες νίκησε δωμάτια από τα σπίτια των κατοίκων γύρω από την εκκλησία.
3: Δάσκαλοι δασκάλες που επηρέατησαν στο σχολείο είναι ο κύριος Μητρόπουλος, ο κύριος Νομόπουλος, η κυρία Ρόδη και ο κύριος Παπευθυμίου.
4: Με τα χρόνια η συνοικία μας μεγάλωσε και άλλαξε. Χτίστηκαν πολλές πολυκατοικίες, ανοίχθηκαν δρόμοι και οι ανάγκες για μεγαλύτερο σχολείο ήταν φανερές. Το 55ο Δημοτικό Σχολείο μεταφέρθηκε άρθρο 18 το 1992. Μέχρι τότε η περιοχή είχε πολλά χωράφια και στενά σοκάκια. Το ονομαζόμενο δεύτερο γυμνάσιο Λάγκουρα υπήρχε πριν το 1992, στη συνέχεια άλλαξε σε δεύτερο λύκειο και στον ίδιο χώρο λειτουργεί σήμερα και το πρώτο σχολείο.
5: Στην περιοχή μας επί της Παπανδρέου υπήρχε η ταβέρνα του κυρίου Μαυροϊδη που έφερνε και μουσικού στα Σαββατόβραδα. Παραδίπλα από την ταβέρνα του υπήρχε στην περιοχή Κολονάκη η πρώτη ταβέρνα του κυρίου Αρβανιτάκη, η Κουμπούρ. Το κρεοπολείο των αδελφών Ασημακόπουλου στη γωνιά, ο φούρνος του κυρίου Παναγόπουλου στη συνέχεια και το καφενείο του κύριου Σκεδαρέση που το δούλευε ο κύριος Πιλαρινός.
6: Απέναντι υπήρχε το βενζινάδικο του κύριου Μπίγλη, το μπακάλικο του κύριου Σταυρόπουλου, το καφενείο και η ταβέρνα πατσατζίδικο του κύριου Ανδρέα Μπίγλη.
7: Επίσης στο θερινό σινεμά Κατερίνα του Στάθη Μπιρλή, ο οποίος έδωσε το όνομα της κόρης του και έγινε αργότερα χώρος

0: ένα μεγάλο μέρος της περιοχής ήταν στην ιδιοκτησία του κύριου Σκιδαρέση, ο οποίος άνοιξε τους δρόμους με δικά του χρήματα και πούλησε οικόπεδά του για να γίνει το σχολείο μας Άφο 18 και ο φούρνος της συνοικία μας.
1: Μία από τις οικογενειακές επιχειρήσεις στη γειτονιά μας, Άθο και Αραπού, ήταν το πυλοποιείο του κύριου Παναγιώτη Ρετζή, που λειτουργήσε από το 1955 πάνω από 50 χρόνια.
2: Στην οδό Πίνθης και Πίνδου γωνία υπήρχε μικροβιοτεχνία κατασκευής πουκαμίσων και ρούχων του κύριου Μαρκέτου.
3: Η πλατεία Καλαβερτινού Λογαυτώματος δεν υπήρχε 50 χρόνια πριν. Στην τοποθεσία αυτή ήταν το καφενείο Δροσιά, που έπαιζε καραγκιόζι. Ο καραγκιόζοπαίχτης Νιόνιος, το Σαββατοκύριακο. Στην περιοχή μας κατέβαινε το νερό μέσα σε αυλάκια από τον Γλαύκο και πόντιζαν τα χωράφια πρώτα στον Λάγκουρα
1: και μετά σηκώνοντας τις κόφτες πόντιζαν τα χωράφια τους ο ένας μετά τον άλλο τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην Παντρόν Κλάους, δίπλα από το σταθμό της ΔΕΗ, κατέβαινε από το γυροκομιό το ρεύμα Παλαμομούτης. Περνάγανε στην περιοχή Κολονάκι, ανάμεσα στα δύο σούπερ μάρκετ και η πόγια συνέχιζε στα προσφυγικά όπου κατέληγε στη θάλασσα.
4: Η πλατεία της συνοικίας μας είναι η πλατεία Παύλου Μπακογιάννη που υπάρχει μνημείο προς τιμή του Πελοπίδα Στιθακόπουλου, ο οποίος δόρισε τα οικόπεδα και χτίστηκαν δύο κτίρια.
5: Το κτίριο για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και το κτίριο για άτομα με νοητική υστέρηση.
0: Το βόρειο όριο της συνοικίας μας είναι ο δρόμος του Γεωργίου Παπανδρέου, πρώην Καλαβρίτων, μία από τις κεντρικές

0: λεωφόρους της πόλης και η αρχή της εθνικής οδού προς την Τρίπολη.
1: Νότιο όριο της συνοικίας μας, ο δρόμος Πατρών Κλάους, που συνδέει ουσιαστικά πολλά σημεία σημαντικού οικονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με το κέντρο της Πάτρας.
2: Πρώτον, την οινοποιία της Αχάια Κλάους Κάστρο, που φημίζεται για την παραγωγή της γλυκιάς μαυροδάφνης, αλλά και της Δεμέστιχας. Και δεύτερον, το Πεπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Ο Διακονιάρης είναι χείμωνος της Αχάιας, στην νότια δυτική πλευρά της Πάτρας και όρος της συνοικίας μας. Πάνω από τον Διακονιάρη υπάρχει λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου.
4: Ο χείμωρος ξεκινά πολύ κοντά στην Πάτρα από το χωριό Ελκύστρο. Η ονομασία του ποταμού, σύμφωνα με τον Γάλλο φιλένα Φραντσουά Πουκεβίλ, οφείλεται στο ότι δεν έχει πηγές, αλλά μαζεύει το νερά του από τη βροχή, δηλαδή διακονεύει.
3: Από που περνούσε ο Διακονιάρης, παλιά υπήρχαν εκεί περιβόλια και μπαξέδες, μια περιοχή που κινδύνευε μόνιμα από πλημμύρες. Το καλοκαίρι δεν είχε καθόλου νερό, αλλά το χειμώνα πλημμύριζε και δημιουργούσε καταστροφές. Όλα αυτά έγιναν οικόπεδα. Το 1962 πια Ζεροπλέγα και Ψαροφάρι είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές με ισόγεια και πλημμυρίζουν συχνά τα σπίτια και εργατικές κατοικίες. Η τελευταία μεγάλη πλημμύρα του Διακονιάρη έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2001 με 2 θανάτους πολιτών, καθώς και πλημμύρισε εκατοντάδων σπιτιών στις συνοικίες. Ζεροφλέγα, για Τριάδα, για Νεκτάριο, Ψαροφάρι και Γλυκάδα.
4: Ο προοδευτικός της πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Νεκταρίου δημιουργήθηκε το 1958 με την ονομασία Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών και Περιείδων. Σήμερα έχει 450 μέλη ενεργά και αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας και συμμετοχής για την τοπική κοινωνία, αναπτύσσοντας δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική συνοχή.
3: Στις βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται το πρόγραμμα γυμναστικής 3 φορές την εβδομάδα και χορού αντίστοιχα. Η συμμετοχική διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι στην πλατεία μπροστά από τον Σύλλογο έχει στόχο την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.
4: Παράλληλα, ο Σύλλογος συμβάλλει ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.
5: Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των ζητημάτων γίνεται επιμερισμός ευθυνών μεταξύ των μελών και διοικητικού συμβουλίου.

0: κοινόχρηστων χώρων, η φροντίδα και η ανάπτυξη του πρασίνου, καθώς και η αντιμετώπιση της υπερύπασης.
1: Μέσα από τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υπευθυνότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος επιδιώκει να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της συνοικίας μας και να δημιουργεί ένα περιβάλλον πιο ασφαλές, καθαρό και ανθρώπινο για όλους.
0: Φέτος, για πρώτη χρονιά, η ΚΕΔΗ Καρναβάλι Πάτρας έφερε κοντά τα καρναβάλια της Ελλάδας και του εξωτερικού με την πρώτη αποκριάτικη γιορτή παραδοσιακών δρόμων. Στη γιορτή συμμετείχε και ο Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νεκταρίου.
1: Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός νέου θεσμού συνδέοντας την παράδοση των λαϊκών αποκριάτικων εθήμων με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
0: Και τη διεθνή συνεργασία μεταδίδοντας μηνύματα ειρήνης, ισότητας, σεβασμού και δημιουργικής συνύπαρξης.
2: 55 Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
4: Χριστουγεννιάτικες συνταγές από τη ραδιοφωνική ομάδα του Β2 του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.
5: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας 3 χριστουγεννιάτικες συνταγές για να φτιάξετε και να απολαύσετε με την οικογένειά σας.
4: Για την πρώτη συνταγή για σήμερα είναι τα μελομακάρονα. Τα υλικά μας είναι ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα φλιτζάνι σπορέλαιο, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, μισό χυμό πορτοκαλιού, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι γαρίφαλο, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 4 με 5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
5: Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 1,5 φλιτζάνι μέλι, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 1,5 φλιτζάνι νερό, 1 ξυλάκι κανέλας. Για το πασπάλισμα θα χρειαστείτε 1 φλιτζανάκι καρύδια χοντροκομμένα και προαιρετικά λίγη κανέλα.
4: Τώρα πάμε να δούμε την εκτέλεση. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, τη ζάχαρη, τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε.
5: Έπειτα, προσθέτουμε την κανέλα και τη σόδα και τα ανακατεύουμε ξανά. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή και να μην κολλάει στη χέρια μας.
4: Πλάθουμε μικρά όβαλ μελομακάρονα, τοποθετούμε τα μελομακάρονα σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τα ψήνουμε σε 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.
5: Και το σιρόπι. Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη και την κανέλα για 2-3 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι.
4: Μόλις ψηθούν τα γλυκά και λαχταριστά μελομακάρονα, που και μόνο που τα σκέφτομαι τα λιγουρεύομαι.
5: Ναι, εντάξει, τα βουτάμε σε κρύο σιρόπι για 5 με 10 δευτερόλεπτα το καθένα. Τοποθετούμε τα ζεστά μελομακάρονα σε μια πιατέλα, τα πασπαλίζουμε με καρύδια και καλή μας όρεξη.
4: Συνεχίζουμε με την επόμενη χριστουγεννιάτικη συνταγή, τους κουραμπιέδες της γιαγιάς. Για τους κουραμπιέδες θα χρειαστούμε τα εξής υλικά.
5: 1,5 κιλό αλεύρι μαλακό.
4: Σκληρό.
5: Ναι. 700 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος, 300 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα, 1 κιλό ζάχαρη άχνη, για να κάνουμε τα Χριστούγεννα πιο μαγικά, 1 αυγό ολόκληρο, 1 φλιτζάνι ποτό, κονιάκ ή ούζο, 1,5 πιατάκι του τσαγιού ζάχαρη κοινή.
4: Τώρα ξεκινάμε την αποστολή, την εκτέλεση των κουραμπιέδων. Δέρνουμε.
5: Χτυπάμε.
4: Δέρνουμε.
5: Χτυπάμε.
4: Καλά, χτυπάμε το βούτυρο καλά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το αυγό. Στη συνέχεια τα χτυπάμε μέχρι να ανακατευτούν. Ύστερα προσθέτουμε το ποτό, αλλά μην το πιείτε το ποτό, είναι μόνο για το γλυκό. Ρίχνουμε την αμυγδαλόψυχα, αφού προηγουμένως την έχουμε ψιλοκόψει, στεγνώσει και καμπουρδίζεται σε βούτυρο γάλακτος.
5: Προσθέτουμε το αλεύρι λίγο-λίγο και ζυμώνουμε καλά για πολλή ώρα. Πλάθουμε τη ζύμη σε μικρούς κουραμπιέδες και τη βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τους ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Όταν ψηθούν, τους πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και τους αφήνουμε απλωμένους πάνω σε ένα χαρτί μέχρι να κρυώσουν.
6: Καλή σας απόλαυση!
4: Τελευταία συνταγή για σήμερα είναι οι δίπλες, τελικά που θα χρειαστείτε. 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια γάλα, 3 μέτρια αυγά, 2 βανίλιες και 200 γραμμάρια ούζο. Για το τηγάνισμα, 1,5 λίτρο ηλιέλαιο.
5: Για τη σιρόπι, 600 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, 200 γραμμάρια μέλι, ένα στίκι κανέλας, ένα κουτάλι της σούπας λεμόνι. Για το γαρνίρισμα, μέλι και καρύδια.
4: Εκτέλεση. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το ούζο και ανακατεύουμε με σύρμα. Προσθέτουμε το γάλα, τις βανίλιες και σταδιακά το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μέχρι να γίνει μία εύπλαστη ζύμη. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια των 160 γραμμαρίων.
5: Ανοίγουμε ένα-ένα τα μπαλάκια σε δίσκους και αφού το σκεπάσουμε μία λαδόκολα, τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά. Παίρνουμε ένα-ένα κομμάτι και τα ανοίγουμε σε ένα πολύ λεπτό φύλλο με έναν πλάστη. Κόβουμε τις άκρες για να γίνει τετραγωνισμένη η ζύμη και έπειτα τη χωρίζουμε σε 3 ίσες λωρίδες. Λίγο προσοχή εδώ, μην κοπούν λάθος.
4: Ακριβώς. Παίρνουμε λαδόκολα και την κόβουμε σε μέγεθος όπως τα κομμάτια της ζύμης. Βάζουμε την κάθε λωρίδα της ζύμης πάνω από τη λωρίδα της λαδόκολας και ρολάρουμε χωρίς όμως να σφίξουμε τη ζύμη. Έτσι θα βγει πολύ εύκολη λαδόκολα μόλις τηγανιστεί, χωρίς να χαλάσει καθόλου το σχήμα. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε 1,5 λίτρο ηλιέλαιο και δοκιμάζουμε με ένα μικρό κομμάτι της ζύμης αν έχει γίνει το λάδι.
5: Τα τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά και προσέχουμε να μην χαλάσει το σχήμα.

0: ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
0: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μη χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
2: τώρα
1: για τον χρόνο σας.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Έμαθες τα νέα?
5: Όχι, για πες.
6: Το Δημοτικό Σχολείο Βαθιοσάμου
7: θα βρίσκεται για πρώτη φορά στον αέρα του European School Radio.
8: Αλήθεια.
9: Ετοιμαστείτε για ανεπανάληπτες στιγμές,
10: νέα και φυσικά μουσική.
11: Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας.
12: Θα περάσουμε υπέροχα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλιάς Φόγκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
1: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
0: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
2: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
3: Ακούτε το podcast EU Talks. Είμαστε η ομάδα ΙΠΑΣ του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, Ακαδημία, και μέσα από συζητήσεις με καλεσμένους κύρους, αναδεικνύουμε πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μεταφράζονται σε πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη όπως τη ζούμε σήμερα. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στα γραφεία της εφημερίδας Πρωινός Λόγος με σκοπό να συζητήσουμε με τον εκδότη της, κύριο Κουτσολιώδη Ιωάννη, πάνω στο θέμα της παραπληροφόρησης. Εγώ και οι συμμαθητές μου θα θέσουμε μια σειρά ερωτήσεων επί του θέματος.
4: Ποιος είναι ο ρόλος της δημοσιογραφίας σήμερα στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
5: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Η δημοσιογραφία σήμερα παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι αποφάσεις επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ελέγχει τις πληροφορίες, να διασταυρώνει πηγές και να εξηγεί τα γεγονότα με σαφήνεια. Δεν αρκεί απλώς να μεταδίδεται μια είδηση, αλλά να μπαίνει και στο σωστό πλαίσιο. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να καταλάβει τι ισχύει πραγματικά. Η αξιόπιστη ενημέρωση λειτουργεί ως αντίβαρο στα fake news.
4: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι όταν καλούνται να διαχωρίσουν την είδηση από τα fake news?
5: Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η τεράστια ποσότητα πληροφορίας που κυκλοφορεί καθημερινά στο διαδίκτυο. Πολλές ειδήσεις διαδίδονται χωρίς έλεγχο, κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον, συχνά τα fake news είναι καλοφτιαγμένα και μοιάζουν αξιόπιστα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να αφιερώσει χρόνο για έρευνα, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο. Παράλληλα, υπάρχει και η πίεση από το κοινό για άμεση ενημέρωση.
4: Πώς επηρεάζει η ταχύτητα της ψηφιακής ενημέρωσης την ποιότητα και την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας?
5: Η ψηφιακή εποχή έχει αυξήσει πολύ την ταχύτητα μετάδοσης των ειδήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να προηγείται η ταχύτητα από την ακρίβεια. Όταν δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος, αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών ή παραπληροφόρησης. Η ποιότητα της δημοσιογραφίας απαιτεί χρόνο και έρευνα. Γι' αυτό η ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα και την αξιοπιστία είναι σήμερα κρίσιμο ζήτημα.
6: Πώς αξιολογείται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης?
5: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος της παραπληροφόρησης. Έχει προχωρήσει σε κανονισμούς και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιόπιστης ενημέρωσης. Παράλληλα, συνεργάζεται με κράτη-μέλη και ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, το φαινόμενο εκτελήσεται συνεχώς και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικός, αλλά δεν αρκεί από μόνος του.
7: Θεωρείτε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επικοινωνούν αποτελεσματικά τις αποφάσεις στους πολίτες ή αφήνουν χώρο για παραπληροφόρηση?
5: Σε πολλές περιπτώσεις η επικοινωνία των ευρωπαϊκών θεσμών δεν είναι αρκετά απλή και κατανοητή. Η χρήση τεχνικής ή νομικής γλώσσας δυσκολεύει τους πολίτες να καταλάβουν τι ακριβώς αποφασίζεται. Αυτό δημιουργεί κενό ενημέρωσης. Το κενό αυτό συχνά καλύπτεται από φήμες ή παραπληροφόρηση. Χρειάζεται πιο άμεση και ανθρώπινη επικοινωνία.
4: Ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διασφάλιση αξιόπιστης ενημέρωσης?
5: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζουν κανόνες για την προστασία της ενημέρωσης. Υποστηρίζουν προγράμματα που ενισχύουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Παράλληλα, όμως, χρηματοδοτούν και δράσεις για την εκπαίδευση των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης. Η συμβουλή τους είναι θεσμική, αλλά και πρακτική.
6: Ποια είναι η ευθύνη των μεγάλων ψηφιακών πλατφόρμων στη διάδοση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη?
5: Οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες έχουν τεράστια επιρροή στην ενημέρωση των πολιτών. Μέσω αυτών διακινούνται ειδήσεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται εύκολα. Οι πλατφόρμες οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό των fake news. Πολλές φορές δεν το κάνουν. Η ευθύνη τους είναι πλέον αναγνωρισμένη και κρίσιμη.
7: Πιστεύετε ότι τα μέτρα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις πλατφόρμες είναι επαρκή ή απαιτούνται αυστηρότερες παρεμβάσεις?
5: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα με νέους κανονισμούς. Ωστόσο, η εφαρμογή των μέτρων στην πράξη δεν είναι πάντα εύκολη. Πολλές φορές οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς ή καθυστερούν. Το φαινόμενο της παραπληροφόρησης εξελίσσεται πιο γρήγορα από την νομοθεσία. Πιθανόν να χρειάζονται αυστηρότερες και πιο άμεσες παρεμβάσεις.
8: Πώς μπορεί ένας δημοσιογράφος να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον όπου τα fake news διαδίδονται ταχύτερα από την έγκυρη ενημέρωση?
5: Ο δημοσιογράφος χρειάζεται ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τις πηγές του και να αποφεύγει τη βιασύνη. Η αξιοπιστία χτίζεται με συνέπεια και διαφάνεια. Ακόμα και αν ένα fake news διαδοθεί πιο γρήγορα, η αλήθεια παραμένει σημαντική. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να επιμένει στην ποιότητα και στο τσεκάρισμα των γεγονότων.
9: Πώς επηρεάζει η παραπληροφόρηση τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
5: Η παραπληροφόρηση δημιουργεί σύγχυση και δυσπιστία στους πολίτες. Όταν δεν γνωρίζουν τι ισχύει, δυσκολεύονται να συμμετέχουν και ενεργά. Μπορεί να οδηγηθούν σε λανθασμένες επιλογές ή ακόμα και στην αποχή. Η δημοκρατία βασίζεται στην ενημερωμένη κρίση. Χωρίς αξιόπιστη ενημέρωση, δυστυχώς αποδυναμώνεται.
4: Τι ρόλο μπορεί να παίξει η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία προωθούν ευρωπαϊκοί θεσμοί?
5: Η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βοηθάει τους πολίτες να σκέφτονται κριτικά. Μαθαίνουν να ελέγχουν πηγές και να αμφισβητούν όσα διαβάζουν. Ιδιαίτερα οι νέοι αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες για όλη τους τη ζωή. Έτσι μειώνεται η επιρροή των fake news. Το media literacy, το λεγόμενο media literacy, είναι βασικό εργαλείο δημοκρατίας.
7: Πώς μπορούν οι πολίτες να αναγνωρίζουν αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης σε ευρωπαϊκά θέματα?
5: Οι πολίτες μπορεί να ελέγχουν αν μια είδηση προέρχεται από γνωστό και αξιόπιστο μέσο. Να αναζητούν αν οι πηγές και η τεκμηρίωση ισχύουν. Να συγκρίνουν την είδηση με άλλες πηγές. Επίσης να προσέχουν υπερβολικούς τίτλους ή πολλές φορές συναισθηματική γλώσσα. Η κριτική σκέψη είναι το κλειδί.
6: Έχετε αντιμετωπίσει προσωπικά περιπτώσεις παραπληροφόρησης σχετικά με ευρωπαϊκές αποφάσεις στο ρεπορτάζ σας?
5: Ναι. Η παραπληροφόρηση είναι συχνό φαινόμενο στην καθημερινή δημοσιογραφία. Πολλές φορές ξεκινά από τα social media ή από αποσπασματικές δηλώσεις. Χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος πριν δημοσιευθεί το οτιδήποτε. Ο δημοσιογράφος έχει ευθύνη απέναντι στο κοινό. Η εμπειρία βοηθά βέβαια στο να αναγνωρίζονται τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά ισχύουν.
4: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον της δημοσιογραφίας στην Ευρώπη απέναντι στο φαινόμενο των fake news?
5: Το μέλλον της δημοσιογραφίας εξαρτάται από την ποιότητα και την αξιοπιστία της. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να αναζητούν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Η τεχνολογία μπορεί να αποβεί πρόκληση, αλλά είναι και εργαλείο όμως. Η δημοσιογραφία με αξίες θα παραμείνει αναγκαία, αλλά στο τέλος, η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορεί να χτίσει ένας δημοσιογράφος.
10: Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
3: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιο Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο του podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
2: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
3: Ακούτε το podcast EU Talks. Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, Ακαδημία, και μέσα από συζητήσεις με καλεσμένους κύρους, αναδεικνύουμε πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μεταφράζονται σε πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη όπως τη ζούμε σήμερα. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στο γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, κυρίου Γκόγκου Κωνσταντίνου, με σκοπό να συζητήσουμε για τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Δήμος Ιωαννιτών σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
11: Έχει υλοποιήσει ο Δήμος έως σήμερα παρεμβάσεις που να αφορούν σε άτομα με αναπηρία, όπως όδευση τυφλών, ηχητικά σήματα σε διαβάσεις, προσβάσιμη σήμανση κτλ. Αν ναι, ποιες?
12: Καταρχάς θέλω να πω ότι από την νομοθεσία των τεχνικών έργων προβλέπονται όλα αυτά. Και δίνεται ιδιαίτερη σημασία, τουλάχιστον στα έργα που έχουν αρχίσει πρώτα 15 ετίας και στη συνέχεια και σήμερα, και ακόμα τίθενται προδιαγραφές οι οποίες είναι πιο αυστηρές και τηρούνται. Ως προς την προσβασιμότητα σε κάθε έργο υπολογίζεται, είναι μέσα στο έργο μπορεί να αφορά τα πεζοδρόμια, τις οδεύσεις, τις διαγραμμίσεις, όπως και τη σήμανση, ειδική σήμανση, αλλά και τα φανάρια, τα οποία υπάρχουν κυρίως στο κέντρο της πόλης, στα οποία υπάρχει ηχητικό σήμα, αλλά και απτική αφή, για να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να προσανατολίζονται και να είναι ασφαλείς τα περάσματα αυτά. Το ίδιο γίνεται και στα νέα έργα τα οποία έχει προγραμματίσει ο Δήμος, είτε αφορούν τη βιώσιμη αισθητική ανάπτυξη που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Υπήρου, είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα έτσι να αναφέρω την προσβασιμότητα στο κάστρο, όπου γίνεται και ανακαινίζονται πλήρως, έχουν γίνει τα λουτρά, θα γίνει η βιβλιοθήκη, ο Μεντρεσές και το Δημοτικό Μουσείο του Τζαμίας Λαμπασά. Εκεί εξελίσσεται ένα έργο προσβασιμότητας που περιλαμβάνει τους ειδικούς διαδρόμους, τους λιθόστρωτους με σήμανση, 3 ανελκυστήριες αναβατόρια για να μπορεί εύκολα τα άτομα αυτά να φτάσουν μέχρι το μουσείο. Καθώς και ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα περιλαμβάνει όλα αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία.
13: Πώς ενσωματώνεται η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία στο συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών έργων του Δήμου?
12: Αυτό που προανέφερα μέσα από την νομοθεσία, την υπάρχουσα νομοθεσία, προβλέπονται όλα αυτά. Και θέλω να πω πως για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι πάρα πολλές και έχουμε μια συνεργασία και με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά τώρα πλέον και η παιδική και την νηπιαγωγία, ο Δήμος τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει εκτελέσει ένα έργο γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια και συνεχίζει. Είναι πάρα πολλές οι σχολικές μονάδες, πολλές είναι έρχονται από πολλά χρόνια πριν και προσπαθούμε να κάνουμε την όποια αναβάθμιση μπορούμε και σύμφωνα με τα αιτήματα, αλλά και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα σημαντικό έργο σε σχέση με αυτά κάνουν φυσικά και οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν μία ευχέρεια στο να αντιμετωπίζουν προβλήματα εν τη γενέση τους, που δεν άπτονται μια ολοκληρωμένη μελέτη καινούς τεχνικού έργου. Και για τα σχολεία υπήρχε ένα έργο περίπου 1 εκατομμύριο για την προσβασιμότητα σε πάρα πολλά σχολεία, για τις τουαλέτες αμαία που δεν υπήρχαν και γενικά για την ανακαίνιση όσο γίνεται αυτών των κτηρίων. Ένα έργο που συνεχίζεται με 2 νέες μελέτες, οι οποίες είναι γύρω στα 900 χιλιάρικα, είναι υποδημοπράτηση για να συνεχιστεί το έργο στα σχολεία. Και παράλληλα φυσικά τα χρήματα που έχουν οι σχολικές επιτροπές για να αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες.
13: Από ποιες πηγές χρηματοδοτούνται τα έργα προσβασιμότητας του Δήμου? Υπάρχουν υφιστάμενα ή ολοκληρωμένα έργα και προγράμματα που να στοχεύουν στην προσβασιμότητα και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία που να έχουν χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
12: Όλα ουσιαστικά, τα περισσότερα μάλλον έργα, είναι από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε προέρχονται από το ΕΣΠΑ Υπήρου, το ΠΕΠ Υπήρου 21-27, που τώρα εξελίσσονται ή υποβάλλονται προτάσεις. Και ένα έργο που έχει υποβληθεί, καταρχάς έχουμε τα σχολεία της ΚΙΑΦΑΣ, την ανακαίνισή τους, το Κέλυφος κλπ., το οποίο υπάρχει ανάδοχος και σύντομα θα υπογραφεί σύμβαση. Ένα άλλο σχολείο είναι το 3ο Λύκειο Γυμνάσιο, στο οποίο έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη και κατατέθηκε στο ΕΣΠΑ Υπήρου, στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΠΕΠ Υπήρου. Σύντομα κατατίθεται ένα έργο σημαντικό για 9 σχολικές αυλές της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ και ακολουθούν αυτά που προανέφερα πριν. Υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία χειρίζονται κατευθείαν το Υπουργείο ή η Διαχειριστική Αρχή Αττικής ή επιμέρους κάποιο Υπουργείο, όπως το Βοτανικό, όπως προορίζεται ένα νέο νηπιαγωγείο στην Ανθούπολη μελετάτε ή διάφορα κτίρια του Δήμου μας, στα οποία δεν υπήρχε προσβασιμότητα και διάφορα άλλα μέτρα προκειμένου και όλα αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες να εξυπηρετούνται.
14: Με ποια κριτήρια ιεραρχούνται οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας στις διάφορες γειτονιές και περιοχές του Δήμου?
12: Το σημαντικότερο όλων είναι η χρηματοδότηση. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση, δεν μπορείς να κάνεις φυσικά και κανένα έργο. Όλα αυτά τα έργα έχουν προγραμματιστεί από μελέτη που προέκυψε με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε συνεργασία με την διαχειριστική Υπήρου, του ΠΕΠ Υπήρου, και βγαίνοντας οι προσκλήσεις, ετοιμάζουμε τις μελέτες, εντάσσονται ή όχι, και στη συνέχεια γίνεται η δημοπράτησή τους. Υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία για να ενταχθεί ένα έργο, να ολοκληρωθεί, να δημοπρατηθεί, αλλά και στην εκτέλεσή του. Σήμερα υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο έργο, είναι η ανάπλαση του πάρκου Πρισινέλα, που αφορά και τα εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με άμεα κλπ. Γιατί εκεί προβλέπονται τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά και ανάλογη προσβασιμότητα. Δύο μεγάλα έργα προγραμματίζονται για το παραλίμνιο, όπου θα υπάρχει και η προσβασιμότητα φυσικά, οι αναπλάσεις και κυρίως οι ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι. Και σε όλες αυτές τις αναπλάσεις που αφορούν πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο, προβλέπονται και η αντίστοιχη και προβλέπεται και η αντίστοιχη προσβασιμότητα, η ειδική σήμανση και ό,τι ακριβώς καθορίζει η νομοθεσία για τα θέματα των ΑΜΕΑ.
10: Ποιες διαδικασίες εφαρμόζει ο Δήμος ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα πρότυπα προσβασιμότητας?
12: Όλα προβλέπονται από την αρχική μελέτη, η οποία παρακολουθείται. Οι φορείς που χρηματοδοτούν, παρακολουθούν το έργο, γίνονται περιοδικά εκθέσεις, φυσικά η ανακεφαλαιωτική πίνακες των εργασιών. Υπάρχει μία στενή παρακολούθηση και από την υπηρεσία που χρηματοδοτεί το έργο και από την τεχνική υπηρεσία που επιβλέπει το έργο. Και φυσικά εφαρμόζοντας πάντα την νομοθεσία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του 44-12 και ό,τι άλλο έχει ακολουθήσει συμπληρώνοντας τον νόμο αυτό.
15: Συμμετέχουν φορείς, οργανώσεις, εκπρόσωποι ατόμων απειρίας στο σχεδιασμό και παρακολούθηση ή την αξιολόγηση των έργων προσβασιμότητας του Δήμου? Αν ναι, με ποιον τρόπο?
12: Από το 2017, με την τότε Δημοτική Αρχή, στην οποία και συμμετείχα, έχει καθιερωθεί συμμετοχικός προϋπολογισμός στον προϋπολογισμό του Δήμου, στην οποία συμμετέχουν και πολίτες και σχολεία και άτομα με ειδικές ανάγκες και κυρίως ο Σύλλογος των Τυφλών που εκπροσωπείται από την Πρόεδρο κλπ. Τελευταία είχαμε κάνει και μία συνάντηση στην οποία παρίσταται ο Σύλλογος με τους εκπροσώπους, αλλά και άλλοι φορείς όπως το Πανεπιστήμιο κλπ. Με θέμα την προσβασιμότητα και την υλοποίηση έργων στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες αυτές.
6: Ποιες είναι οι βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην υλοποίηση έργων προσβασιμότητας λόγου χάρη σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως το ιστορικό κέντρο ή η παραλίμνια ζώνη?
12: Κυρίως είναι η υφιστάμενη κατάσταση που προϋπήρχε και η οποία δεν αλλάζει εύκολα. Είναι οι δρόμοι που δεν έχουν το ανάλογο πλάτος για να γίνουν τα ανάλογα πεζοδρόμια και είναι και αυτό που αντιμετωπίζει η πόλη μας και πολλές άλλες πόλεις φυσικά, αλλά ειδικά τα Γιάννενα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, η πληθώρα, ο μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων και η μετακίνηση με γεωταχή αυτοκίνητο. Τα παράνομα παρκαρίσματα που υπάρχουν δυστυχώς παρά την προσπάθεια που γίνεται και από τη μεριά της Τροχέας Ιωαννίων αλλά και από τη μεριά της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι αυτές οι δύο οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα των ατόμων αυτών, αλλά και στην εκτέλεση των έργων. Γιατί όπως προείπα, οι οδικοί άξονες που δεν έχουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν λίγα πράγματα.
13: Ποια είναι τα επόμενα βήματα και ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός του Δήμου για τη δημιουργία μιας πόλης ουσιαστικά προσβάσιμης και φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία?
12: Ο Δήμος μας, μετά από προσπάθεια και της προηγούμενης και της τωρινής Δημοτικής Αρχής, έχει ενταχθεί στις 100 ευρωπαϊκές πόλεις, στη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αποστολή, όπου συμμετέχουν από την μεριά της Ελλάδας 6 πόλεις και μία πόλη από την Κύπρο. Υπάρχει το κλιματικό σύμφωνο που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζονται διαδικασίες που περιλαμβάνουν φυσικά όλες τις κατηγορίες αυτές που προαναφέραμε. Το στόχος μας είναι να επιτύχουμε αυτό το λεγόμενο κλιματικό σύμφωνο μέχρι το 2030 και μέσα από εκεί, μέσα από τις συναντήσεις και μεταξύ των ελληνικών πόλεων, αλλά και με πόλεις του εξωτερικού, είτε της Ισπανίας, είτε της Γαλλίας, είτε της Ολλανδίας, είτε της Γερμανίας, γιατί είναι 100 πόλεις και είναι πόλεις από όλες αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται τακτικές συναντήσεις, ανταλλάσσονται εμπειρίες και φυσικά μέσα από μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα θα αποτυπωθεί αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε. Πόλη προσβάσιμη, πόλη έξυπνη, πόλη χωρίς καυσαέρια, μέχρι το 2030.
16: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, για τον χρόνο που διαθέσατε. Ευελπιστούμε να επαναληφθεί μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση στο μέλλον, με τόσο θετικό αντίκτυπο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε, που δείχνετε αυτό το ενδιαφέρον. Ο Δήμος και η τεχνική υπηρεσία πάντα θα είναι στο πλευρό τέτοιων προσπαθειών.
16: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιο Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο των podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
17: Το οποίο είναι σχολείο ίδιο. Το οποίο είναι σχολείο ίδιο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.

0: ήμουν δήμαρχος, θα έφτιαχνα πάρκα ώστε όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών θα είχαν κάπου να παίξουν. Επίσης, θα έβαζα σε όλα τα σχολεία γήπεδα και εξοπλισμό για τα πιο δημοφιλή αθλήματα.
1: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα βελτίωνα τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη μου. Επειδή τα γήπεδα δεν είναι τόσο καλά, για παράδειγμα, κάποια γήπεδα μπάσκετ γλιστράν και δεν έχουν καλές μπασκέτες. Κάποια γήπεδα ποδοσφαίρου δεν έχουν καλό γρασίδι.
2: Αν ήμουν για μια μέρα δήμαρχος της Καβάλας, θα έφτιαχνα τους δρόμους γιατί είναι σε άθλια κατάσταση. Επίσης, θα ήθελα να διοργανώσω κάμπ για πολλά αθλήματα.
0: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να ξεφύγουν οι άνθρωποι όσο γίνεται από τη ζωή στο σπίτι και να προτείνουν ιδέες για τη βελτίωση του τόπου μας. Στην εκδήλωση αυτή θα άκουγα τα αιτήματα των πολιτιστικών συλλόγων κάθε περιοχής και θα πραγματοποιούσα τα πιο σημαντικά και αυτά που αναφέρονται στην ασφάλεια, όπως αλλαγή παλιών και χαρασμένων παιχνιδιών στην παιδική χαρά ή επισκευή λακκουβών στο δρόμο.
3: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έκανα ένα καμπ μπάσκετ που θα καλούσα μεγάλους παίχτες για να προπονούν τα παιδιά για 4 ημέρες. Θα έκτιζα ένα έξτρα γήπεδο μπάσκετ. Θα καθάριζα τα πάρκα διότι είναι πολύ βρώμικα. Και ένα πάρκο για να φέρνουν οι άνθρωποι τα σκυλιά τους.
4: Αν ήμουν δήμαρχος για μία ημέρα, θα έφτιαχνα όλα τα αμέρη στην πόλη μας που χρειάζονται επισκευή και τους δρόμους, διότι έχουν αλλάξει προς το χειρότερο.
5: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα ήθελα να φτιάξω τα πάρκα, τα γήπεδα μπάσκετ, να προσφέρω δωρεάν φαγητό και να προσφέρω βοήθεια. Να ανοίξω ένα φρονατροφείο και να πληρώνω εγώ το έξοδο και ό,τι άλλο χρειαστεί. Να βοηθάω παιδιά να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Θα διοργάνω ένα τουρνουά μπάσκετ 2 εβδομάδες. Θα έφτιαχνα εκκλησίες, δρόμους, στήρια, σπίτια. Θα έδινα πολλά λεφτά στους φτωχούς. Θα διοργάνωνα το καλοκαίρι ένα κάμπ 3 εβδομάδων με διάφορα αθλήματα.
6: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να συζητήσουμε για την βελτίωση της πόλης μας. Θα έφτιαχνα την οροφή της Καλαμίτσας γιατί όταν βρέχει στάζουν νερά και επειδή αγαπάω τα ζώα, θα διομόρφωνα ένα χώρο που εκεί θα είχε σκυλιά και γάτες για να βρουν ένα ζεστό σπιτικό.
7: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα αφαιρούσα τους φόρους για να είναι πιο εύκολη η ζωή των κατοίκων και επίσης θα προτιμούσα να οργανώσω μια εκδήλωση για όλα τα αθλήματα, όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πολεμικές τέχνες. Και θα έχουμε 3 πάγκους. Ο πρώτος θα πουλούσε καλάμια ψαρέματος, ο δεύτερος θα πουλούσε φάρμακα και ρούχα και άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή των ανθρώπων και ο τρίτος θα πουλούσε αθλητικά πράγματα.
8: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα στήρωνα όλα τα αδέσποτα ζωάκια της πόλης.
9: Αν ήμουν πρόεδρος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα πολλά ξενοδοχεία στην πόλη για τους τουρίστες.
10: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα τους δρόμους και πολλές παιδικές χαρές για τα παιδιά.
11: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα προσπαθούσα να κάνω την πόλη μου καλύτερη. Πιο όμορφη για τους κατοίκους. Θα έφτιαχνα περισσότερες παιδικές χαρές και χώρους για να παίζουν και να διασκεδάζουν τα παιδιά. Θα φρόντιζα επίσης να υπάρχει περισσότερο πράσινο παρά τσιμέντο. Αν ήμουν δήμαρχος για μία μέρα, θα οργάνωνα συνέχεια δράσεις για μια πιο καθαρή πόλη, περισσότερη ανακύκλωση και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

0: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
1: Καλώς ήλθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίδης. Είμαι η Μάρο και ακούτε την εκπομπή «Συζητάμε». Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βικτόρια, την Κατερίνα, την Ανθή και την Ελισάβετ, που συζητούν για την έννοια του φιλάθλου. Καλεσμένη τους, η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής του σχολείου μας, κυρία Μπάρμπα Τασούλα.
2: Η ημέρα φιλάθλου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο του αθλητισμού. Είναι μια υπενθύμηση του νοήματος, της αγάπης για την ομάδα, της συνύπαρξης και του σεβασμού που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε φίλαθλο ανεξαρτήτως χρώματος και προτίμησης. Ο αθλητισμός γεννήθηκε για να ενώνει ανθρώπους, να δημιουργεί κοινές στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας. Όταν όμως το πάθος μετατρέπεται σε μίσος, τότε χάνεται η ουσία και μένει μόνο η βία. Μια βία που πληγώνει όχι μόνο τα θύματα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Το όνομα του Άλκη Καμπανού έγινε σύμβολο μιας τραγωδίας που συγκλώνησε την Ελλάδα και αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της οπαδικής βίας. Ένα νέο παιδί γεμάτο όνειρα και ζωή έχασε τη δικιά του ζωή όχι για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που αγαπούσε, την ομάδα του. Η απώλειά του ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άγγιξε κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα πρέπει να είναι χώρος χαράς και όχι φόβου.

Η μέρα φιλάθλου μέσα από τη μνήμη του Άλκη αποκτά βαθύτερο νόημα. Δεν αφορά μόνο την καταδίκη της βίας, αλλά και την προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να μισούμε, να υποστηρίζουμε χωρίς να προσβάλλουμε. Να θυμόμαστε ότι πριν από τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι. Ο πραγματικός φιλάθλος δεν αποδεικνύει την αγάπη του με ένταση και επιθετικότητα, αλλά με σεβασμό και ήθος.

Αυτό το podcast είναι μικρή στάση, μνήμης και σκέψεις. Μια προσπάθεια να θυμηθούμε τον Άλκη, όχι μόνο ως θύμα, αλλά ως αφορμή για αλλαγή, για να ξαναβρούμε το νόημα του αθλητισμού, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές και να κάνουμε την εξέδρα χώρο φωνής και χαράς, όχι χώρο φόβου, γιατί η μεγαλύτερη νίκη του αθλητισμού θα είναι πάντα η ζωή, η ασφάλεια και η ενότητα των ανθρώπων που τον αγαπούν.

0: Τι είναι φύλαθλος?
1: Τι σημαίνει να είσαι φύλαθλος? Φύλαθλος, όπως το λέει και η λέξη παιδιά, είναι ο φίλος των αθλημάτων. Αυτός που αγαπά να παρακολουθεί συστηματικά τον αθλητισμό, διάφορα αθλητικά δρόμενα, αγώνες, στον στίβο, με ηρεμία και χαρά. Χαίρεται όταν η ομάδα του κερδίζει, έτσι δεν είναι? Αλλά και δεν αντιδρά με εκνευρισμό όταν η ομάδα του χάνει. Αποδέχεται με αξιοπρέπεια την ήττα. Παραδέχεται τα λάθη που γίνονται και δεν ρίχνει το φταίξιμο σε άλλους. Παραδείγματος χάρη, φταίει ο διαιτητής, έγιναν αδικίες. Γενικώς αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και των δύο ομάδων. Αυτός είναι ο φύλαθλος.

0: Τι είναι ο παδός?
1: Τι είναι λοιπόν ο παδός? Ο παδός, παιδιά, αντίθετα με τον φίλαθλο, είναι φανατικός υποστηρικτής μιας ομάδας, της ομάδας του, και συμπεριφέρεται με έλλειψη σεβασμού απέναντι στους αντιπάλους και πολλές φορές με επιθετικότητα. Ακολουθεί τόσο πιστά και φανατικά την ομάδα του, με τυφλό πάθος και έλλειψη ανοχής απέναντι σε διαφορετικές απόψεις. Τι θα πει αυτό, διαφορετική άποψη? Είμαι εγώ μια ομάδα, αν εσύ υποστηρίζεις άλλη ομάδα, δεν συμφωνώ, πρέπει να γίνεις ίδιος με τη δικιά μου την ομάδα. Και στο τέλος, αντιδρά με επιθετικότητα. Η συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις βίας. Πολλές φορές οι φανατικοί οπαδοί συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα με μίσος, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους και να κάνουν κακό ακόμα και σε ανθρώπους. Άρα, δεν θέλουμε να είμαστε οπαδοί.

0: Γιατί να είσαι φίλαθλος και όχι οπαδός?
1: Σκεφτόμαστε λοιπόν, παιδιά, γιατί να είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός? Πρέπει να είμαι φίλαθλος γιατί έτσι απολαμβάνω έναν αγώνα. Μπορώ να παρακολουθώ ένα παιχνίδι έχοντας κοντά μου και φιλάθλους από άλλες ομάδες και να χειροκροτούμε μαζί την προσπάθεια των αθλητών. Σέβομαι τον αντίπαλο και λειτουργώ με λογική και κριτική σκέψη. Ενώ ο οπαδός από την άλλη δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έχασε η ομάδα του, πολλές φορές και με τη νίκη αντιδράει άσχημα και καταστρέφει πράγματα. Από την πολύ χαρά καταστρέφει πράγματα. Δεν σέβεται τον αντίπαλο και αν δεν συμφωνείς μαζί του θα σου επιτεθεί. Έτσι δημιουργούνται επεισόδια και μέσα στα γήπεδα και εκτός. Και οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν να πηγαίνουν στα γήπεδα. Και έτσι απομακρύνονται από τον αθλητισμό.

0: Γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς?
1: Πρέπει να αναλογιστούμε, παιδιά, γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς. Τα γήπεδα πρέπει να γεμίζουν από φιλάθλους διαφόρων ομάδων, που φορούν φανέλες διαφόρων χρωμάτων, που θα χειροκροτούν όλοι μαζί τις καλές ενέργειες όλων των αθλητών και στο τέλος θα αποχωρούν όλοι μαζί με χαρά, με ικανοποίηση, έχουν απολαύσει το θέαμα. Δυστυχώς όμως, λόγω των φανατισμένων οπαδικών συμπεριφορών, οι αγώνες σήμερα γίνονται με τους φιλάθλους μόνο της μίας ομάδος ή και χωρίς φιλάθλους. Ενώ παλιά, όταν εγώ ήμουν παιδί, μπορούσαμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο και οι φιλάθλοι της μιας ομάδας μαζί με τους φιλάθλους της άλλης ομάδας. Και δεν γινόταν κανένα επεισόδιο. Γιατί έχουν γίνει τώρα χώρος φόβου? Γιατί έχουν γίνει πολλές φορές ακραία επεισόδια, ακόμα και με νεκρούς. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν. Πώς θα σταματήσουν? Αν μάθουμε από μικροί, όπως είστε τώρα εσείς, να συμπεριφερόμαστε όλοι με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, με καλοσύνη, παιδιά. Και βάζουμε πρώτα-πρώτα τον άνθρωπο και μετά τις ομάδες. Τότε τα γήπεδα θα είναι χώρος χαράς και όχι φόβου. Γιατί ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει.
2: Ήταν μία ακόμα εκπομπή του podcast «Συζητάμε», του μαθητικού ραδιοφώνου του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκανίδης.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: Επιστρέψου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας, γεια σας. Σας ακούστηκε γνωστό το τραγουδάκι. Σας θυμίζει κάτι?
1: Τι θα ακούσουν πάλι στο στίχο αυτού του σχολείου?
0: Ναι, καλά καταλάβατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια αξέχαστη και πολύ επιδραστική τηλεοπτική σειρά. Την ξέρουμε όλοι, την έχουμε δει όλοι. Όλους μας έχει να κάνει να γελάσουμε, αλλά και όλους μας έχει συγκινήσει.
1: Σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε για μια τηλεοπτική σειρά που δεν γράφτηκε απλώς για να ψυχαγωγήσει. Γράφτηκε για να μιλήσει στην ανθρώπινη ψυχή.
2: Το παραπέντε του Γιώργου Καπουτζίδη αγαπήθηκε για το χιούμορ του, αλλά έμεινε στη μνήμη μας για κάτι βαθύτερο. Γιατί πίσω από τις ατάκες και το γέλιο κρύβονταν αξίες. Και αυτές οι αξίες μας αφορούν ακόμη.
0: Τι κι αν ήμασταν αγέννητοι όταν η σειρά πεζόταν? Τι κι αν δεν ξέραμε να ξεχωρίζουμε τα κίτρινα από τα μοβ?
3: Πες αλήθεια, πόσες φορές το έχεις ξαναδεί?
4: Τόσες φορές χρειάζεται να ξέρω απ' έξω το φαγκρί, το φαβές και το φαμό. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε την ανάλυση της σειράς.
3: Θα κάνουμε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Θα παραδεχτούμε ότι μια κωμωδία μας έμαθε περισσότερα από όσα νομίζαμε.
1: Γιατί το παραπέντε δεν μας μιλούσε δυνατά, αλλά μιλούσε στην καρδιά μας.

0: Οι ρες του παραπέντε δεν είναι κανονικοί με την έννοια που συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη. Κανείς τους δεν είναι φυσιολογικός.
1: Αλλά κανείς τους δεν περισσεύει. Είναι φοβισμένοι, είναι αδέξιοι, είναι ιδιόρυθμοι. Κι όμως, κανείς δεν αποκλείεται.
2: Τι, η σύζυγό σας είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία, όπως σας είπα. Και αυτό ίσως να έχει κάποιες επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού. Δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιο κίνδυνο, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει κλάψει από τη στιγμή που γεννήθηκε.
3: Τι σημαίνει?
2: Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου του. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην υγεία του γενικότερα. Θα ζήσει, δεν υπάρχει θέμα ως προς αυτό. Απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα ποια θα είναι ακριβώς η νοητική του κατάσταση, αν θα μπορέσει να περπατήσει. Καταλαβαίνετε.
4: Και τι πειράζει? Πειράζει, Σόφη?
5: Όχι, αγάπη μου. Δεν πειράζει.
4: Κοριτσάκι!
2: Ναι.
6: Το παραπέντε. Δεν λέει το κλασικό. Να αγαπάμε το διαφορετικό.
7: Λέει κάτι πιο δύσκολο. Να το συνηθίσουμε.
1: Και εσύ, πότε ήταν τελευταία φορά που ένιωσες ο άλλος?
8: Ο Θωμάς και η Μαριλένα δεν χώρισαν ποτέ. Αποφάσισαν μάλιστα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
9: Λία, ο Θωμάς και εγώ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μαντόνα, θα πάρουμε ένα παιδί από το Μαλάουι.
10: Και ο Μαλάουις θα σας το δώσει? Βρε Μαρινέλα, γιατί το παιδί που πήραμε από το μιαούλι είναι μαύρο?
9: Γιατί είχαν τελειώσει τα μπλε.
8: Για να συγχύσει τη ζουμπουλία, η Μαριλένα βάφτισε το παιδί Χαράλαμπο. Ο μικρός έγινε η αιτία για να ξεπεράσει η ζουμπουλία το ρατσισμό που είχε για κάθε τι που της φαινόταν διαφορετικό. Τον αγάπησε σαν να ήταν δικό της παιδί. Και ίσως τελικά αυτός να ήταν ο έρωτας που περίμενε από το εξωτερικό. Γιατί εγχώριο είχε ήδη βρει.
7: Σε μια κοινωνία που συχνά απαιτεί να μοιάζουμε, το παραπέντε κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν ζητά από τους ήρωες να αλλάξουν, ζητά από τους γύρω τους να τους καταλάβουν.
1: Γιατί μας μαθαίνει ότι ο σεβασμός δεν ξεκινά από την ανοχή, αλλά από την αναγνώριση του άλλου ως ίσου.
11: Αγκαλιαστείτε.
9: Γιατί?
11: Αγκαλιαστείτε, είπα. Σήμερα δώσατε ένα μάθημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αποδείξατε ότι δεν έχει καμία σημασία αν ο συνάνθρωπός μας δεν έχει την ίδια θρησκεία, δεν μιλά την ίδια γλώσσα, δεν έχει την ίδια καταγωγή, το ίδιο χρώμα.
9: Γιατί, ποια είναι μαύρη?
11: Καμία, απλώς το γενικεύω. Ελάχιστη σημασία λοιπόν έχουν όλα αυτά. Ή μάλλον καμία απολύτως. Αν οι καρδιές δύο ανθρώπων θέλουν να μονιάσουν και να αγαπηθούν, θα το κάνουν.
9: Παρασκευή στις 10 το βράδυ στον Αντένα, χρόνια τώρα.
11: Τι είπες?
9: Τίποτα.
11: Ωραία. Αγκαλιαστείτε λοιπόν.

0: πάμε στο αγαπημένο μας θέμα.
1: Λεφτά!
2: Στο παραπέντε, τα χρήματα δεν εξαγοράζουν τη φιλία. Όσο και αν όλοι θα ήθελαν να έχουμε μια ντάλια Χατζηαλεξάνδρου για την στο Θεσσαλονίκη.
3: Τα χρήματα δεν εξασφαλίζουν ευτυχία. Αντίθετα, συχνά αποκαλύπτουν το πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπων.
4: Η σειρά απομυθοποιεί τον πλούτο και μας δείχνει ξεκάθαρα. Όταν το χρήμα γίνεται αυτοσκοπός, χάνεται το μέτρο.
5: Όπως σας έλεγα, πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση, η οποία όμως μπορεί να γίνει η βάση της ανάπτυξης του ομίλου στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία.
6: Και τι εμπορεύεται?
5: Μάρμαρα και γρανίτες.
6: Δεν με ενδιαφέρει.
5: Μα είναι μεγάλη ευκαιρία.
6: Και γιατί δεν βρίσκει άλλους αγοραστές, κύριε Μεθένη, τη μάμα είναι μεγάλη ευκαιρία?
5: Γιατί?
6: Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί οι γρανίτες ξόφλησαν στην Ελλάδα από τότε που βγήκαν τα milkshake. Αφήστε που όλο το κόνσεπτ είναι εντελώς αποτυχία. Ποιος να είμαι ο άνθρωπος να σκεφτόταν να συνδυάσει πετρώματα και αναψυκτικά σε μια επιχείρηση?
5: Μα.
6: Δεν έχει μα. Αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Και λυπάμαι για λογαριασμό σας. Ο κύριος Τεδιού ποτέ δεν θα σκεφτόταν να μου φέρει μια τόσο ανόητη πρόταση. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Φυσίστε.
2: Και αυτό το μήνυμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Σε μια εποχή που η επιτυχία μετριέται σε likes, αριθμούς και περιουσίες, το παραπέντε μας ψιθυρίζει. Η αξία του ανθρώπου δεν αποτιμάται.
7: Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της σειράς είναι ο τρόπος παρουσιάσεων της ηλικίας. Η Σόφ και η Θεοπούλα δεν είναι δύο κυρίες μεγάλης ηλικίας που πηγαίνουν στο καπί για να ξεφύγουν από την πλήξη. Είναι δύο περσόνες που ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν, χωρίς να τους νοιάζει η ηλικία τους.
8: Θα έρθει ο Καρατζαφέρης. Τι είναι αυτά, γιατί είστε έτσι?
9: Καλή σήμερα δεν πες η αθλητική. Θα πάμε στον αγώνα με τη Γεωργία.
10: Μη χειρότερα, Παναγία μου.
9: Γιατί τι είπατες πάλι?
10: Ρε γιαγιά, εντάξει, εσένα πες, σε βάρεσε, θες να πας να δεις τον αγώνα. Τη Θεοπούλα, γιατί την κουβαλάς όλα αυτά? Παίρνεις ευθύνη πάνω σου, δεν το καταλαβαίνεις?
9: Αφού μαζί τα αποφασίσαμε και εκείνη θέλει να πάει.
10: Θέλει η Θεοπούλα να πάει να δει τον αγώνα? Ανάθεμα κι αν ξέρει η Θεοπούλα ποιος πάει σήμερα.
9: Νικοπολίδης, Καψής, Σαϊταρίδης, Δέλνας, Κυριάκος, Κατζουρέλης.
10: Εντάξει, φτάνει.
9: Και στην κορφή της επίθεσης ο Φρίζα.
10: Φρίζα. Φτάνει, είπαμε. Καθίστε.
9: Μα...
10: Δεν έχει μα, καθίστε. Ένα, δύο. Λοιπόν, στο γήπεδο δεν θα πάτε.
9: Γιατί?
10: Γιατί δεν το επιτρέπω εγώ. Σας απαγορεύω να πάτε στο γήπεδο.
9: Ωραίος τρόπος τη γυναίκα που σε μεγάλωσε.
10: Η γυναίκα που με μεγάλωσε έχει μεγαλώσει και αυτή επίσης. Και καλά θα κάνει να καταλάβει ότι δεν είναι σε ηλικία να τρέχει στα γήπεδα.
9: Μόρ, τι μας λες?
10: Αυτό που ακούς. Να γίνουν και τίποτα επεισόδια και να δούμε πώς θα προστατευτείτε δύο γυναίκες μόνες σας.
11: Μα δεν θα είμαστε μόνες μας.
10: Όχι βέβαια. Θα είναι άλλες 30.000 κόσμος που θα βρίζει και θα φωνάζει. Και επαναλαμβάνω.

0: συντακτισμό, για τον πλούτο χωρίς ψευδαισθήσεις και για την τρίτη ηλικία χωρίς στερεότυπα.
1: Και ίσως γι' αυτό παραμένει επίκαιρο, γιατί οι αξίες που προβάλλει δεν ανήκουν στο παρελθόν.
2: Ανήκουν στο παρόν και στο μέλλον. Αρκεί να τις ακούσουμε...
3: Στο παρελθόν!
4: Ακούσατε το podcast. Στο παραπέμπτο.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλωσορίσατε στο podcast μας.
7: Στην εποχή της ιστορίας, ένα κλικ που έρχεται η δόση την αλήθεια ή ένα ψέμα. Πρέπει μόνος παραπληροφόρηση, θεωρίες συνωμοσίας. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο?
8: Καλώς ήρθατε στα Αληθινά Ψέματα, μια σειρά podcast του 6ου και του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.
9: Εδώ ερευνούμε τις ψεύτικες ειδήσεις, αποκαλύπτουμε τα ψέματα και αναζητούμε την αλήθεια.
10: Γινόμαστε υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες με κριτική σκέψη για κρίσιμες αποφάσεις στο
11: διαδίκτυο. Έχεις σκεφτεί ποτέ τι συμβαίνει όταν ένα αθώο σχόλιο στο διαδίκτυο γίνεται διαδικτυακό bullying?
12: Μια κοινωνική λειτουργός απαντά. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε και να βοηθήσουμε τους φίλους μας?
13: Τι σημαίνει ασφαλές ενδιαφέρισμα?
12: Όλα αυτά στο Think Before You Click, ψηφιακή αυτοάμυνα.
11: Το podcast που σε μαθαίνει να προστατεύεσαι πριν πατήσεις το επόμενο κλικ.
14: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
15: Γιώργος Κατεγαράκης.
16: Άγγελος Παπασφάκης.
17: Στέλιος Χατζάκης.
14: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
18: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
19: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
20: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

πες μου μέρος να κλειφτώ, ψέμα να το ονειρευτώ, αγάπη να παγιδευτώ, πες μου ίσκιο να θαυτώ, να μια νύχτα πάλι με την ίδια ζάλη, σιωπηλή εφιάλτης στα μουρμουριστά, εχθροί με το τσουβάλι, φλόγες στο κεφάλι, όλα τα δυσβάσταχτα.

Κι αν πεθάνεις πάνω στο ξόδεμα, κοίτα αδερφέ μου που θα έχω δίκιο. Όσοι δεν έχουν αγάπη σ' απόθεμα, έχουνε τέλος σαν τρίκιο. Αν φοβάσαι τις κραυγές, μείνε εκεί που είσαι στα ήσυχα. Αν σε σκιάζουν οι φωτιές, τσάμπα σας καρώσαμε δύστυχα.

νύχτα πάλι με την ίδια ζάλη. Σιωπηλοί εφιάλτες στα μουρμουριστά, εχθροί με το τσουβάλι, φλόγες στο κεφάλι κι όλα τα δυσβάσταχτα.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ποιος σου πει ποιήση το 2026? Εδώ ο κόσμος τρέχει με χίλια.
1: Συμφωνώ με τον Κωστή. Καμιά φορά νιώθω ότι η λογοτεχνία στο σχολείο είναι σαν να προσπαθούμε να μάθουμε μια νεκρή γλώσσα. Ωραία τα βιβλία, δεν λέω. Αλλά γιατί πρέπει να είναι όλα τόσο κρυμμένα?
2: Και το άλλο, η χρησιμότητα. Αν μάθω κώδικα, φτιάχνω εφαρμογή. Αν μάθω αγγλικά, μιλάω με όλο τον κόσμο. Αν διαβάσω ένα ποίημα για το ίδιο βασίλεμα, τι ακριβώς αναβάθμιση παίρνω? Μου φαίνεται λίγο χάσιμο χρόνο όταν υπάρχουν τόσο πράγματα να μάθεις για το μέλλον.
3: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να γράφω κάποιες φορές όταν είμαι χάλια ή όταν είμαι πολύ χαρούμενη. Αλλά ακόμη κι εγώ, όταν ανοίγω ένα βιβλίο ποίησης, νιώθω ότι τρώω τείχο.
4: Ισχύουν όλα αυτά. Κι εγώ τα νιώθω. Αλλά σκεφτείτε και αυτό. Μήπως επειδή όλα τρέχουν τόσο γρήγορα, έχουμε ξεχάσει πώς να ακούμε τον εαυτό μας? Εχθές είδα ένα quote σε ένα βίντεο κλιπ που με μαγνήτησε για ώρες. Αυτό δεν είναι μια μορφή ποίησης. Απλώς ίσως εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία για να τα ξεκλειδώσουμε.
0: Ναι, αλλά το βίντεο κλιπ έχει ρυθμό, έχει εικόνα. Το ποίημα στη σελίδα είναι ακίνητο, είναι βουβό. Πώς θα το κάνεις να ακουστεί?
1: Γι' αυτό φωνάξαμε την κυρία σήμερα, επειδή είναι μέσα στα πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω, κυρία, μήπως εμείς χάνουμε κάτι που είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε?
4: Έρχεται! Ας δούμε αν μπορεί να μας πει ότι οι λέξεις έχουν ακόμα δύναμη.
5: Κυρία, καλησπέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα. Βαθμούς, like και χρήματα. Η ποίηση δεν πουλάει κάτι, ούτε σου δίνει βαθμό. Τότε γιατί να χάσει ένας έφηβος το χρόνο του διαβάζοντας ή γράφοντας στίχο?
6: Μάλιστα. Η ποίηση λοιπόν δεν σου δίνει βαθμό και δεν σου δίνει like και δεν σου δίνει τέτοιου είδους αξία. Ίσως γι' αυτό είναι πολύ σημαντική, γιατί σε βγάζει από τα συνηθισμένα πρώτα απ' όλα. Μας βγάζει από αυτή τη συνήθεια διαρκώς να κυνηγάμε κάτι, ένα αποτέλεσμα, και μας βάζει στη διαδικασία του ταξιδιού μας. Το πώς φτάνουμε κάπου. Βέβαια, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται για την ποίηση. Και ούτε κανείς μπορεί να μας πείσει να το κάνουμε παρά μόνο να δοκιμάσουμε ήδη. Δηλαδή, το αν έχει για μας κάποια χρησιμότητα ή αξία η ποίηση, θα το καταλάβουμε αν προσπαθήσουμε να τη γνωρίσουμε. Όπως γίνεται και με τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, άμα δεν τον κάνεις παρέα, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι?
7: Πολλές φορές, όταν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, φοβόμαστε να μην ακουστούμε γραφικοί. Η ποίηση είναι γεμάτη συναίσθημα. Πώς καταφέρνει ένας ποιητής να λέει την αλήθεια του χωρίς να φοβάται την κριτική?
6: Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Η μεγάλη επανάσταση, η μεγάλη αναζήτηση της ελευθερίας είναι να μην φοβόμαστε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των ανθρώπων είναι ο φόβος. Και βέβαια οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, φοβόμαστε πάρα πολύ να εκφράσουμε συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί όταν δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ή όταν δεν τα γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα είναι να αρρωσταίνουμε. Ο πιο δυνατός είναι αυτός που τολμάει να εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να φοβάται.
1: Πώς μπορεί ένας ποιητής που έζησε πριν από 100 χρόνια σε έναν κόσμο χωρίς ίντερνετ και κινητά να ξέρει τι νιώθω εγώ σήμερα όταν πληγώνομαι ή όταν ονειρεύομαι? Υπάρχει τελικά μια γλώσσα που δεν αλλάζει ποτέ?
6: Έτσι φαίνεται ότι είμαστε όλοι άνθρωποι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό, είτε ζούμε στην εποχή των σπηλαίων, είτε ζούμε στο 2026. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να είμαστε ασφαλείς, κάποιος να μας αγαπάει, κάποιος να μας αναγνωρίζει ότι αυτό που κάνουμε είναι ωραίο. Όταν χάνουμε κάτι, στενοχωριόμαστε όλοι. Όταν χάνουμε κάποιον δικό μας, κάτι που αγαπάμε. Έτσι δεν είναι? Όλοι στενοχωριόμαστε, λυπούμαστε. Επομένως και τότε και σήμερα οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη, έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
8: Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές AI που γράφουν ποίηματα σε δευτερόλεπτα. Τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας ποίημα ανθρώπινο και διαφορετικό από ένα κείμενο που παρήγαγε ένας αλγόριθμος?
6: Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα, γιατί ο αλγόριθμος έχει μπει πολύ δυναμικά. Σήμερα, ακόμη μέχρι αυτή τη στιγμή, όταν διαβάσεις ένα ποίημα από το AI και ένα ποίημα που το γράφει ένας ποιητής, πολύ συχνά μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά. Γιατί το AI ακόμα έχει ψευτιές, ας το πούμε έτσι. Φαίνονται οι ραφές, φαίνεται που το κατασκευάζει το πράγμα και λες έχει κάποια άτεχνα σημεία, κάποια υπερβολικά, και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν ξέρει κανείς που μπορεί να φτάσει. Οπότε μετά θα πρέπει να ξανασυστηθούμε, θα αρχίσουμε να επανεξετάζουμε τι σημαίνει δημιουργικότητα, τι είναι ο δημιουργός. Μας βάζει σε περιπέτειες άγνωστες.
5: Εσείς έχετε διδάξει και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε ενήλικες δηλαδή, που άφησαν το σχολείο και επέστρεψαν μετά από χρόνια. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσες δυσκολίες, που έχουν δουλέψει σκληρά, πώς αντιδρούν μπροστά σε ένα ποίημα? Είναι για αυτούς μια πολυτέλεια που δεν χρειάζεται, ή μήπως η λογοτεχνία τους βοηθάει να δουν τη δική τους ζωή με άλλο μάτι?
6: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ήταν για μένα πολύ αγαπημένα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή, όταν είδαν ένα ποίημα, είπαν: Α, αυτά δεν είναι για μας, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Είχαν πιστεί δηλαδή, μας έχουν δημιουργήσει μια αντίληψη που βαλάμε χρόνια, ότι η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι, ότι είναι μόνο για πολύ έξυπνους, για πολύ ευαίσθητους, για πολύ ειδικούς, και ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι που είμαστε όλη μέρα στη δουλειά, δεν είμαστε για τέτοιες πολυτέλειες. Και το είχαν πιστέψει αυτό οι άνθρωποι και λένε: εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, είναι για μας δύσκολα. Όταν όμως αρχίσαμε να διαβάζουμε, άρχισαν να βλέπουν σιγά-σιγά-σιγά, όταν έδωσαν χρόνο, όταν δηλαδή άρχισαν να το κάνουν παρέα το ποίημα και δεν το φοβήθηκαν, κατάλαβαν ότι μιλάει για αυτούς. Βρήκαν εκεί μέσα πράγματα, βιώματα δηλαδή, εμπειρίες δικές τους, συναισθήματα δικά τους, σκέψεις δικές τους. Και είπαν: Α, δεν δαγκώνει το ποίημα, δεν μας απειλεί. Είναι κάτι που μας φέρνει κοντά με τον εαυτό μας, μας βοηθάει λίγα και είναι μια δική μας προσευχή, ας πούμε, μια δική μας συνομιλία με τον εαυτό μας. Και οι ποιητές δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν και εμάς άνθρωποι, απλά αυτοί ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα, εμείς ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Αλλά τα χρειαζόμαστε αυτά που μας λένε, κάτι κάνουν σε εμάς, τη σκέψη μας, την καρδιά μας.
4: Γεια, η ώρα πέρασε και πρέπει να κλείσουμε. Πώς σας φάνηκαν όσα σας είπε η κυρία? Μετακινήθηκε καθόλου η Βελόνα?
5: Κοίτα, δεν θα πω ότι έγινε ξαφνικά ο μεγαλύτερος φαν της ποίησης, αλλά αυτό που είπε για τους ανθρώπους στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με άγγιξε. Αν κάποιος που παλεύει για τον περοκάματο βρίσκει παρηγοριά σε ένα στίχο, τότε μάλλον εγώ κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Ίσως η ποίηση να μην είναι γρήγορος, αλλά καταφύγιο.
2: Τελικά, ίσως λογοτεχνία να είναι το πιο παλιό open world game, χωρίς γραφικά, μόνο με λέξεις, αλλά σε αφήνει να πας όπου θέλεις. Και το AI μπορεί να γράφει μόνο καταληξίες, αλλά δεν έχει ζήσει τίποτα για να μας το διηγηθεί.
3: Εγώ κρατάω ότι δεν είναι ξεπερασμένο να μιλάς για ασενιάδες. Αντίθετα, είναι μια μορφή θάρρους. Ίσως την επόμενη φορά που θα ανοίξω το βιβλίο των κειμένων, να μην ψάξω για το σωστό νόημα, αλλά για κάτι που να μοιάζει με τη δική μου αλήθεια.
4: Λένε ότι το ραδιόφωνο είναι η τέχνη του να βλέπεις με τα αυτιά. Σήμερα, μέσα από τις λέξεις μιας ποιήτριας, νομίζω ότι είδαμε ένα κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Αυτό ήταν το δικό μας κάτω να ακουστεί. Μέχρι την επόμενη φορά, αφήστε τις λέξεις να σας ταξιδέψουν.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική,
4: με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!

0: Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μία σειρά επεισοδίων του Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Κοιλάδας που έχει ως σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Η σειρά δημιουργείται στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
1: Τα πρώτα δακρυγόνα μας βρήκαν απροετοίμαστος. Πού να ξέρουμε εμείς από αυτά? Τι γη οργώνουν οι άνθρωποι χρόνια τώρα. Ζώα βόσκουν, μετάλογα καλπάζουν, οι αξίνες εργαλεία μας. Όλοι μαζί, παπάδες, δάσκαλοι, μαθητές, μάνες, αγρότες, πολιτικάντιδες,

0: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Κατεγαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονυμίου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
4: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μεγαλώντας μαζί», στο οποίο μεγαλώνουμε μαζί και αναπτυσσόμαστε, ασχολούμενοι με θέματα που σας προβληματίζουν. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η έκθεση παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Τα πρότυπα ομορφιάς είναι τα ιδανικά και οι αντιλήψεις για την ομορφιά που η κοινωνία και ο πολιτισμός επιβάλλουν στους ανθρώπους και αφορούν το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και τις αναλογίες του προσώπου. Μπορούν να διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και επίσης να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στο podcast μας την καλεσμένη μας για το σημερινό επεισόδιο παιδοψυχολόγο που ειδικεύεται στην αναπτυξιακή ψυχολογία και στην κλινική αξιολόγηση και ψυχοπαθολογία. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Η αφορμή αυτού του επεισοδίου είναι μια ερώτηση την οποία μας έστειλε η ακροάτριά μας. Η 8χρονη κόρη μου ζήτησε για τα Χριστούγεννα μία αντιγυραντική κρέμα. Είναι άραγε φυσιολογικό αυτό? Θα ήθελες να απαντήσεις την ερώτηση αυτή?
1: Βεβαίως. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή είναι συχνό αυτό το φαινόμενο, το οποίο περιγράφει η ακροάτριά μας. Οφείλεται στο κοινωνικό πρόβλημα, όπως ανέφερες και εσύ, της έκθεσης παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Υπάρχουν πολλές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και χαρακτηριστικά παραδείγματα, μεταξύ των οποίων είναι τα σεμφόρα kids, παιδιά, κυρίως κορίτσια, τα οποία ψωνίζουν από καταστήματα καλοπισμού, προϊόντα ομορφιάς, τα οποία φυσικά δεν είναι για την ηλικία τους. Αντίστοιχο παράδειγμα για τα αγόρια είναι ότι συγκρίνουν τους μύες τους μεταξύ τους, θέλοντας να αποδείξουν τις δυνάμεις τους. Και οι δύο περιπτώσεις συνδέονται με τα διαφορετικά πρότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες και τους άνδρες. Συγκεκριμένα, η ιδανική γυναίκα είναι αδύνατη, έχει μεγάλα χείλη και τέλειο δέρμα. Ο ιδανικός άντρας είναι μειώδης και ψηλός.
0: Ποια είναι όμως τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα?
1: Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό αίτιο του προβλήματος είναι η έλλειψη κριτικής σκέψης των παιδιών λόγω της νεαρής τους ηλικίας. Υπάρχουν όμως και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού του προβλήματος. Ένα από αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα.
0: Στο πλαίσιο αυτό μου έρχονται στο μυαλό η Μπάρμπι, η οποία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα της ιδανικής γυναίκας που αναφέραμε.
1: Σωστά! Τα παιχνίδια συνδέονται στενά και με τα κινούμενα σχέδια και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Το παιδί βλέπει τους καλούς χαρακτήρες να πληρούν τα στερεοτυπικά ιδεώδη ομορφιάς και τους κακούς χαρακτήρες να έρχονται κόντρα σε αυτά.
0: Όπως για παράδειγμα η πριγκίπισσα Άριελ και η μάγισσα Ούρσουλα.
1: Βεβαίως. Και με αυτό, βασικά επιστημονικά, με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει να συνδέει το καλό με το όμορφο και το κακό με το άσχημο, όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.
0: Έχεις αναφερθεί πολύ στο πώς τα μέσα διασκέδασης επηρεάζουν τη σχέση τους με την εξωτερική τους εμφάνιση. Υπάρχει κάτι που τα επηρεάζει πιο άμεσα τα παιδιά?
1: Βεβαίως. Ένας ριζικός παράγοντας είναι η οικογένεια και οι αντιλήψεις της για τα πρότυπα ομορφιάς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ξανά ότι τα παιδιά αφομοιώνουν τις συμπεριφορές από τις οποίες περιβάλλονται. Όταν ένας γονιός, για παράδειγμα, παραπονιέται για το βάρος του μπροστά στο παιδί του, είναι αναμενόμενο ότι στο μέλλον το παιδί θα αντιγράψει τη συμπεριφορά του.
0: Θυμάμαι κι εγώ προσωπικά όταν ήμουν μικρή που έβλεπα τη μητέρα μου να φοράει μακιγιάζ και χρησιμοποιούσα κι εγώ για να της μοιάσω ανεξάρτητα από την ηλικία μου, μέχρι και σήμερα.
1: Ναι, έτσι μπορεί και η κόρη της ακροάτριας να βλέπει τη μητέρα της να φορά αντιγυραντική κρέμα και να θέλει να της μοιάσει.
0: Γιατί όμως έχει αμβλύνει το πρόβλημα τόσο στη σημερινή εποχή, ενώ οι συγκεκριμένες κοινωνικές νόρμες υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια?
1: Καλή η ερώτησή σου. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να μαντέψουμε την απάντηση, η οποία είναι η χρήση social media και ειδικότερα από μικρές ηλικίες. Σε μία έρευνα του Dove του 2024, το 90% των κοριτσιών δήλωσαν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφες. Το 56% δήλωσε επίσης ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίστοιχα, Το CNN διαπίστωσε ότι το 91% των αγοριών εκτίθονται σε μηνύματα σχετικά με την εικόνα του σώματος ή την εμφάνιση. Όσοι έχουν υψηλή έκθεση σε τέτοια μηνύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι περισσότερο από 4 φορές πιο πιθανό να πιστεύουν ότι έπρεπε να αλλάξουν την εμφάνισή τους.
0: Άρα βλέποντας την αντιγυραντική κρέμα στα social media, να ήθελε και η 8χρονη κόρη της ακροάτριας να την αγοράσει, γι' αυτό το λόγο. Και ως παιδοψυχολόγος, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι συνέπειες αυτού του κοινωνικού προβλήματος στο άτομο?
1: Σίγουρα και οι ψυχολογικές συνέπειες στο άτομο επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά εκτεθειμένα σε μη ρεαλιστικά πρότυπα όμορφιας είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν σωματική δυσμορφία.
0: Τι είναι η σωματική δυσμορφία?
1: Η σωματική δυσμορφία είναι όταν το άτομο βλέπει το σώμα του ή το πρόσωπό του ως ελαττωματικό, παρά ότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε εικόνες συσχετίστηκαν σημαντικά με αυξημένα συμπτώματα σωματικής δυσμορφίας μεταξύ των συμμετέχοντων ηλικίας 16 έως 18 ετών. Τις περισσότερες φορές οδηγεί σε κατάθλιψη, άγχος και πολλές διατροφικές αναταραχές.
0: Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Χρειάζεται να οθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω στο θέμα, που όπως ανέφερα ότι είναι και το βασικό αίτιο του προβλήματος. Επίσης, πρέπει να τα εκθέσουμε σε σωστά πρότυπα, για παράδειγμα ένα υγιές σώμα, όχι ένα δύνατο, από την οικογένεια, την τηλεόραση και τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα. Είναι όμως σημαντικό να δούμε και πως κάποιος μη εξειδικευμένος στο θέμα θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί. Εσύ τι πιστεύεις?
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τι ξέρεις ότι.
4: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
6: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
7: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από 2 παιδιά του σχολείου.
9: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
10: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
11: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: πατρίδα σας είναι το σχολείο που και είναι ένα μέρος όπου νιώθω χαρά και ασφάλεια. Κάθε μέρα το σχολείο μας έχει πολλά και χρήσιμα εργαστήρια που μας βοηθούν να μάθουμε πράγματα για τη ζωή. Στο εργαστήριο μαγειρικής μαθαίνουμε να φτιάχνουμε απλά και νόστιμα φαγητά. Στο εργαστήριο πληροφορική δουλεύουμε στους υπολογιστές, στα εικαστικά ζωγραφίζουμε και φτιάχνουμε κατασκευές. Ενώ στο εργαστήριο γεωπονία ασχολιόμαστε με τα φυτά και τη φύση.
1: Θρύλη.
2: Μύθι.
1: Παραμύθι.
2: Βόλτα σε όλον τον πλανήτη.
3: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο? Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
4: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε
5: απόκλεισε τον εκφοβιστή.
6: Κλείσε τον υπολογιστή.
7: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
8: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
9: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
10: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
11: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετε αρνητικό.
12: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψωσε τη φωνή σου, ανάφερε το.
13: 210-676-86.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

Thank you so much.

0: Accident. Ex-European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

ακόμη στο κόλλημα που αγαπάμε με ένα υπέροχο ήλιο. Με χαρούμενη διάθεση. Ας πάμε να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Ξεκινάμε από την αίσθηση στη γλώσσα.

0: Και νομίζω και λέω μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα.
1: Βεβαίως, ελάτε.
0: Τι σου αρέσει?
2: Να γράψω το όνομά μου. Και θα πας.
0: Πηγαίνουμε τώρα στην αισθούσα σε μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Μου αρέσει το τραγούδι. Έλα κοντά μου και δώσε μου το χέρι.

0: Πιάνουμε συνέστητα το μαθηματικό.
1: Παρακαλώ.
0: Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
1: Φυσικά, περάστε.
0: Πάμε, τι κάνεις, τι σου άρεσε από αυτό το μάθημα.
2: Αναφέρω την ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 12:15.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο σας, καλή συνέχεια.

0: Πηγαίνουμε τώρα να σου το υπολογιστώ. Συγγνώμη κύριε, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Ναι, μου αρέσει το μάθημα. Μου αρέσει μπας από ποντική.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
3: Κάθε μέρα στο σχολείο μας είναι μια καινούργια εμπειρία. Κάθε μέρα με τους καθηγητές μας μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Μιλάμε, γράφουμε, ζωγραφίζουμε και παίζουμε και τραγουδάμε. Εσύ γινόμαστε όλη μια ομάδα και δημιουργούμε όρια για το μέλλον. Σήμερα είναι η σημαία μας που την μοιραζόμαστε μαζί σας. Γεια! Yeah. Yeah.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
3: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
4: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
5: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
6: Είμαστε οι School Guns.
7: Θα αφήσω εδώ!
8: Το podcast παρακολουθείτε περιέχει συνταγές από το εργαστήριο μαγειρικής του ΕΕΚ Έδεσας.
9: Περίχαρος!
10: Και γιορτάζουμε με όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου.
11: Είμαι το ραδιόφωνο σε συχνό.
12: Και εγώ το ραδιόφωνο στο διαδίκτυο.

Hola. Hola.

0: Hola.
1: Okay.

Φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

πάντα θα σβήνει την ποδιά.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας, ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρόλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
3: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
5: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
6: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
7: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
5: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
6: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
5: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
7: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
3: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
7: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
7: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση?
7: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
7: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
3: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
9: Γεια σας! Σας μιλάμε από το Γιάλ Κάτω Μιλιάς, που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόγκουδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
10: Ναι, αυτή είναι η Πιερία. Και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: The second high school of Ascarpea goes boom. Katana Kusis, the catchy tunes.
1: Η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας ανοίγει τα μικρόφωνά της και σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στην αγάπη και τη φιλία.
2: Μια εκπομπή γεμάτη συναισθήματα και μουσικές αφιερωμένες από τους μαθητές του σχολείου μας. Αφιερώσεις για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, για εκείνους που τους κάνουν χαρούμενους, που τους βγάζουν από τη στεναχώρια, που τους δίνουν φως στο σκοτάδι τους και γεμίζουν τις καρδιές τους όμορφα συναισθήματα.
1: Συντονιστείτε μαζί μας στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στις 8 το βράδυ και νιώστε την αγάπη στον αέρα.

0: Open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on.
5: Την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά του.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός podcast και τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαστε η Symphony No. 7, μια ομάδα 7 τελειόφοιτων μαθητών του μουσικού σχολείου της πόλης μας. Ως μαθητές της 3ης Λυκείου, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και φορτισμένη περίοδο της ζωής μας. Με έντονο διάβασμα, άγχος και πολλές σκέψεις για το μέλλον, νιώσαμε την ανάγκη να εκφράσουμε τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες μας. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα αυτού του podcast με την ελπίδα ότι όσα συζητήσαμε θα βοηθήσουν και άλλους μαθητές μας που περνούν τα ίδια. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά άμεσα. Το πώς η μουσική επηρεάζει το διάβασμα, τη συγκέντρωση αλλά και τη ψυχολογία μας σε μια τόσο καθοριστική χρονιά. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να σας πούμε λίγα λόγια και για το όνομα της ομάδας μας. Το Symphony No. 7 είναι εμπνευσμένο από τη μουσική ορολογία και συμβολίζει τόσο την ομαδικότητα όσο και την αρμονία. Στοιχεία που μας ενώνουν ως ομάδα, αλλά και ως μαθητές που μοιράζονται κοινές αγωνίες και στόχους. Είμαι Κωνσταντίνα και μαζί μου είναι Μαρίνα και Μαριλένα. Γεια σας!
1: Γεια σου Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ.
2: Ειδικά για αυτό το θέμα, γιατί όντας τελειοφοιτή διαβάζουμε σχεδόν πάντα με μουσική.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βοηθάει η μουσική στη συγκέντρωση?
2: Για κάποιους βοηθά πολύ, ειδικά όταν στο σπίτι έχει φασαρία. Η μουσική σκεπάζει τους θορύβους και τους βάζει σε ρυθμό. Αν είναι χαμηλά και όχι πολύ έντονη, τους κάνει να νιώθουν πιο ήρεμοι. Για άλλους όμως είναι καταστροφή. Αν το τραγούδι είναι αγαπημένο ή αν έχει δυνατό ρυθμό, απλώς σταματούν να διαβάζουν και αρχίζουν να τραγουδούν ή να χαζεύουν.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα βοηθάει, πάντα ενοχλεί. Εξαρτάται από το άτομο και από το τι διαβάζει.
1: Ακριβώς. Κάποιοι συγκεντρώνονται μόνο στη σιωπή, άλλοι μόνο με μουσική. Το θέμα είναι να μάθουμε τι δουλεύει για μας.
3: Do this, do that, you know.
0: Τι είδος μουσικής θα πρότεινες για κάποιο μαθητή που θα ήθελε να αρχίσει να διαβάζει με background music?
1: Για σοβαρό διάβασμα, σίγουρα κάτι ήρεμο, χωρίς στίχους. Κλασική μουσική, instrumental, soundtrack από ταινίες και σειρές. Έτσι έχεις ένα χαλί που σε ηρεμεί, αλλά δεν σε κάνει να σκέφτεσαι τους στίχους. Αν κάνεις κάτι πιο εύκολο, π.χ. αντιγραφή σημειώσεων ή ζωγραφική, τότε ίσως να αντέχεις και pop ή rock, ακόμη και τραγούδια που ξέρεις.
0: Οπότε, άλλο playlist για σοβαρό διάβασμα και άλλο για πιο χαλαρές εργασίες.
2: Ναι, ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση, η ένταση πρέπει να είναι χαμηλή. Αν χρειάζεται να φωνάζεις για να σε ακούσεις, κάτι δεν πάει καλά.
4: Και τώρα, ήρθε η ώρα για κρύα ανέκδοτα!
5: Τι χρειάζεται κάποιος για να κάνει καφέ κάτω από το νερό?
6: Τι?
5: Υπομπρίκιο.
6: Τι είναι αυτό που σε χαιρετάει και είναι πράσινο?
5: Τι?
6: Η Hello Na.
0: Πιστεύεις ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει το μάθημα ή αποσπά την προσοχή των μαθητών?
2: Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά μόνο να χρησιμοποιηθεί σωστά. Για παράδειγμα, στην αρχή της ώρας, 2 λεπτά ήρεμη μουσική μπορεί να μας ηρεμήσει μετά το διάλειμμα και να φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα. Επίσης, σε δημιουργικές δραστηριότητες, όταν κάνουμε μια ομαδική εργασία, ή ζωγραφίζουμε, ή ακόμη και όταν λύνουμε ασκήσεις, μουσική στο background μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα.
0: Και πότε γίνεται πρόβλημα?
2: Όταν η μουσική παίζει συνέχεια, ή είναι πολύ δυνατή, ή δεν ταιριάζει με το μάθημα. Αν ο καθηγητής μιλά και εμείς ακούμε ρυθμό από πίσω, στο τέλος δεν ακούμε κανένα από τους δύο καλά. Οπότε, καλό είναι να τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο σε συγκεκριμένες στιγμές, όχι όλη την ώρα.
0: Υπάρχει όμως ένα θέμα. Υπάρχουν κίνδυνοι όταν κάποιος διαβάζει με μουσική?
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Αν μάθεις ότι συγκεντρώνεσαι μόνο με μουσική, τότε στις εξετάσεις που δεν επιτρέπεται τίποτα, μπορεί να νιώσεις πολύ άβολα. Είναι σαν να σου λείπει κάτι που θεωρείς απαραίτητο. Επίσης, όταν η μουσική έχει στίχους σε γλώσσα που καταλαβαίνεις, το μυαλό προσπαθεί να επεξεργαστεί και το κείμενο του βιβλίου και το κείμενο του τραγουδιού ταυτόχρονα. Αυτό ειδικά σε μαθήματα με πολύ διάβασμα, όπως η ιστορία και η λογοτεχνία, μπορεί να σε κουράσει.
0: Άρα είναι καλό να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και με μουσική και χωρίς.
1: Ακριβώς. Μικρές δόσεις και από τα δύο για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περιβάλλον.
0: Αν κάποιος συμμαθητής σου σε ρωτούσε να διαβάζω με μουσική ή όχι, τι θα του απαντούσες?
2: Θα του έλεγα να μην ακολουθεί τυφλά τις συνήθειες των άλλων, αλλά να κάνει το δικό του πείραμα. Για παράδειγμα, 3 μέρες να διαβάζει με μουσική και 3 χωρίς. Να προσέξει Πόση ώρα αντέχει να μείνει συγκεντρωμένος? Τι θυμάται στο τέλος? Πώς νιώθει? Αγχωμένος? Χαλαρός? Νισταγμένος?
1: Μετά από λίγες μέρες θα έχει μια πολύ καλή εικόνα για το τι τον βοηθά και μπορεί να ανακαλύψει ότι θέλει μουσική μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα ή μόνο σε συγκεκριμένες ώρες.
2: Ναι, γιατί στο τέλος της ημέρας σκοπός δεν είναι να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται, αλλά να μάθουμε το μάθημα και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
0: Συνοψίζοντας λοιπόν, η μουσική μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση, αλλά εξαρτάται από το άτομο. Η ήρεμη μουσική ταιριάζει καλύτερα στο απαιτητικό διάβασμα. Στην τάξη, η μουσική μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο. Αλλά από την άλλη, αν διαβάζουμε μόνο με μουσική, μπορεί να δυσκολευτούμε στις εξετάσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο καθένας χρειάζεται να δοκιμάσει και να βρει τι δουλεύει καλύτερα για τον ίδιο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου του podcast μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε επίσης τους συμμαθητές μας Ιορδάνια, Χιλά και Κωνσταντίνο για την τεχνική υποστήριξη και τον ήχο και τη Μαρίνα για τη δημιουργία του λογότυπου. Γεια σας!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
2: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
1: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
3: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
4: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
5: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
6: 6-7
7: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
2: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
8: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε, ξεκινάμε.
14: Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο,
0: στη γειτονιά
14: και στο διαδίκτυο.
15: Δεν έχουν όλες σουβά.
14: Κάποιες έχουν προφίλ.
16: Το κάθε κάνει μιάου.
0: Το 10ο γελ παρουσιάζει
14: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
15: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
14: Γιατί στο ίντερνετ
17: δεν είναι όλα όπως φαίνεται.
18: Θρύλι.
19: Μύθι.
20: Παραμύθι.
21: Βόλτα σε όλον τον πλανήτη.
22: Δοκιμαστική χρήση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: European School Radio. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Το καλύτερο.
4: Το καλύτερο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος. Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
8: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
10: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βοθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.

εσείς τι λέτε? Είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο? Εμείς θα σας το πούμε ραδιοφωνικά.

0: Ζούμε στην ψηφιακή εποχή. Τα social media, οι διαδικτυακές πληροφορίες και η ασφάλεια στο ίντερνετ είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Αλλά ξέρουμε πώς να προστατευτούμε? Πώς προστατεύεις τα προσωπικά σου δεδομένα από hackers και διαδικτυακές απειλές? Γνωρίζεις πώς να ξεχωρίζεις τις ψευδείς ειδήσεις από την αλήθεια? Και τι γίνεται με τα παιδιά στο διαδίκτυο? Πώς μπορούν οι γονείς να τα καθοδηγήσουν σε ασφαλείς ψηφιακές συνήθειες? Ψηφιακός κόσμος. Κίνδυνοι και ευκαιρίες. Είσαι έτοιμος να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις το διαδίκτυο?
1: Hello. We are the students of 3rd Primary School of Βασιλικό.
2: Today we send a powerful message to everyone in the world.
3: Every child in every corner of the world deserves a chance to learn, grow and dream.
4: Education is not a privilege, it is a right.
5: It helps us understand, respect and celebrate our differences.
6: No matter where you're from, music speaks to the heart.
7: And so should education, kind, open and for everyone.

Y aquí suena todo. 3, 2, 1, Lucia.

Time to leave and say goodbye. At least for now.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

πιο όμορφου από ποτέ. Σαν στρογγυλό χρυσάφι, θα λάμψει το βλέμμα σου σαν μεγάλο διαμάτι. Κι εγώ που κάνω όνειρα χωρίς να κοιμάμαι. Περνάω μέσα από ένα κρύσταλλο χωρίς να φοβάμαι. Γιατί τα όνειρα που κάνω όταν περπατώ στον δρόμο είναι πιο έτοιμα από αυτά που μας πλασάρει ο νόμος. Ο νόμος μιας εταιρείας, ο νόμος μιας πολιτείας. Η χώρα μου είναι αδικία μιας πιο μεγάλης αδικίας. Χρώματα από τον πόλεμο μιας κινηματογραφίας. Χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Θάψε τις κούκλες και όλα τα πλαστικά σου όπλα. Μαχαίρια, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα. Τα όνειρα της ζωής, μια θαμπή ανάμνησης. Τριφογυρίζουν στα μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Σαν τα δαχτυλίδια του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι. Τα όνειρα που κάνω όταν είμαι ξύπνος στο σκοτάδι.

σαν μαγνήτης που με κάνει να ονειρεύομαι να μιλάω στα κτίρια, στα σύννεφα ή να προσεύχομαι να είχα μια θάλασσα έξω από το σπίτι μου και όποτε βρέχει να πετάω από τον μπαλκόνι μου κρατώντας το χέρι σου για πάντα. Στις φραουλένες παιδιά της γραμμικές κοιλάδες και όπως συγκρούεται ένα αεροπλάνο στο μυαλό μου να γίνει το σώμα σου ένα με το δικό μου, πες μου, πες μου. Τι σκέφτεσαι για μένα όταν τα σώματά μας στέκουν σταυρωμένα και από ένα σημείο της γης αυτός ο ήλιος ανατέλει. Κάποιος τότε σε ένα στόχο σημαδεύει χρώματα από τον πόλεμο, μια σειρατογραφία, χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Στάψε τις κούκλες σου και όλα τα πλαστικά όπλα, μαχαίρια, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα, τα όνειρα της ζωής. Μια θαμπή ανάμνηση, τριφογυρίζουν σαν μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Τα δαχτυλίδια του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι, τα όνειρα που κάνω όταν είμαι ξύπνιος στο σκοτάδι.

κάτι. Για να μείνουμε ένα τόπο να ζήσουμε και να πεθάνουμε μιλώντας σε κάποιον που έχει πεθάνει σε χιονισμένα τοπία, σε δέντρα από μελάνη, σε ανθρώπους που ψάχνουν μια κατεύθυνση προς τον Θεό, μια άλλη χώρα, μια άγνωστη διεύθυνση. Στην οθόνη ενός κομπιούτερ, στα άμυνα του σκύλου, στο ουράνιο τόξο, στην καρδιά ενός φίλου, φύλαξε τις εικόνες. Κι όλα σου πιστεύει στο βιβλίο των ματιών σου, είναι όλα αυτά που θέλεις. Χρώματα από τον πόλεμο, μια σειρατογραφία, χρώματα αγάπης και χρώματα βία στα ψη της κούκλες. Κρότα πλαστικά σου όπλα, μαχαίρια, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα, τα άμυνα της ζωής.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

ξανανεβώ. Πάνω στο σχοινί, πάνω στο σχοινί, το τεντωμένο. Κι έχω μυστικό, είναι μυστικό, το ίδιο λάθος πάντα.

Κι έτσι ξαφνικά θα βρεθώ με μιας κάτω από σκηνή, στο κόμμα τσακισμένος. Μην ενοχλείστε κύριοι, είναι ευχαρίστησή μου κάθε βραδιά εδώ μπροστά σας να πεθαίνω.